0: με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' από τη μέση.

καψερή που έζησε τόσο πολύ. Θυμάται τον Παπαδιαμάντη, το Χαλεπά και τον Παρθένη, κι ήτανε με τον Κουντουριώτη χρόνια πολλά ερωτευμένοι. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια και ασφαλτιδρόμοι.

Στη γειτονιά μας μια γριά του Αλεξάνδρου η γιαγιά την κοροϊδεύουν τα παιδιά και την Ελένη Βελανιδιά. Όλο θυμάται τα παλιά, μονάχη της παραμιλά και ντρέπεται η καψερή που έζησε τόσο πολύ. Θυμάται τον Δελαπατρίδη, λόγους στο Σύνταγμα να βγάζει τους αραμπάδες μες στους δρόμους και τα φανάρια με το γκάζι. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια κι ασφάλτη δρόμοι που πατάτε. Μονάχα η γειτονιά μας μένει ίδια, πάντα φτωχή την ενθυμάται. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια κι ασφάλτη δρόμοι.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Μεγάλες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις και τουλάχιστον 4 με 5 κατοικίες αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και γειτονική. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε παρακείμενα σπίτια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές φθορές. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ για προληπτικούς λόγους είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 λόγω των πυκνών καπνών. Σήμερα το πρωί στο σημείο παραμένουν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες που πραγματοποιούν ελέγχους για τυχόν αναζωπυρώσεις. Τα ακριβή αιτία της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης όπου υπήρχαν ξύλινες παλέτες. Τώρα μεγαλώνει η ανησυχία για τον τελικό απολογισμό των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, καθώς οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000. Στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στις πληγήσεις περιοχές με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής οι αρχές αναφέρουν περισσότερους από 235 νεκρούς και τουλάχιστον 4.300 τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς εκατοντάδες αγνοούμενοι εξακολουθούν να αναζητούνται. Υπέρ του ψηφίσματος των κατοίκων των αθανάτων τάχθηκε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στην περιοχή. Η απόφαση έχει πολιτικό χαρακτήρα και εκφράζει την στήριξη της περιφέρειας στις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει θεσμικά το κυβερνητικό έργο. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του χώρου, ενώ τέθηκε και η πρόταση να αναζητηθούν εναλλακτικές τοποθεσίες. Η τελική απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής παραμένει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ενώπιον του ανακριτιχανίων αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να δώσει την δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην στιγερή δολοφονία. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του, ωστόσο στη σημερινή του απολογία αναμένεται να επιχειρήσει να περιγράψει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα, αλλά και τα πιθανά κίνητρα που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Για σήμερα διακόπηκε η δίκη στο Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση του βίαιου θανάτου του τρίχρονου Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί με την κατάθεση του καθηγητή ψυχιατρικής Αθανάσιου Δουνέζη, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της 27χρονης μητέρας. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες της μητέρας, του 46χρονου πρώην συντρόφου της και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το γεγονός ότι μικρά παιδιά που απομακρύνονται από κακοποιητικό ή ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νοσοκομεία έως ότου βρεθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Το πρόβλημα καταγράφεται και στην Κρήτη με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου να φιλοξενεί σήμερα 3 παιδιά με εισαγγελική έντολη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 25 φιλοξενήθηκαν συνολικά 16 παιδιά από νεογέννητα έως 18 ετών, με την διάρκεια παραμονής τους να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως και 2 μήνες. Στο Ηράκλειο

0: Βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με επίκεντρο την εκπαίδευση και την καιροτομία. Η επίσκεψή της ξεκινά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όπου εξετάζονται ζητήματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ ακολουθεί επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Μαριέτα Γιαννάκου. Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση γύρω από το νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας εκφράζουν αμφιβολίες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ιδιώτη αναδόχου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ελλείψεις σε οχήματα, προσωπικό και υποδομές, ενώ κάνουν λόγο για εργασίες που εξακολουθούν να εκτελούνται από τις δημοτικές υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και ότι οι όποιες εκκρεμότητες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία επίλυσης. Στην πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης της αλιείας του Λαγοκέφαλου στην Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού, με στόχο τον περιορισμό του ιδιαίτερα επιβλαβούς αυτού είδους. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αλιείς άλλων περιοχών, οι οποίοι ζητούν την επέκταση του μέτρου σε όλη τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου απολογούνται σήμερα συνολικά 5 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια, η οποία φέρεται να αποτέλεσε και την αφετηρία των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό φωνικό της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Πρόκειται για τους δύο άνδρες που είχαν οδηγηθεί πριν από λίγες ημέρες στα δικαστήρια και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν σήμερα, καθώς και για 3 ακόμα πρόσωπα που κατηγορούνται για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση, και οι 5 καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων δικάζεται σήμερα ο αξιωματικός της Ελλάς στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για υπόθεση ενδοοικογενικής βίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Η αυτόφορη διαδικασία αφορά πλέον στην υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς τα περιστατικά που σχετίζονται με την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν εμπίπτουν πλέον στα χρονικά όρια του αυτοφόρου. Στον Άγιο Νικόλαο ξεκινά σήμερα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την συμμετοχή των Προέδρων και των Διοικήσεων και των 59 επιμελητηρίων της χώρας. Οι εργασίες της διήμερης συνάντησης θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο, με την πρώτη συνεδρίαση να έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 6 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν στις 9.30 το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η Γερμανία ιτήθηκε από το Εκουαδόρ με 2-1, αλλά πέρασε ως πρώτη από τον 5ο όμιλο στους 32 του Μουντιάλ. Από τον ίδιο όμιλο προκρίθηκαν ακόμα το Εκουαδόρ αλλά και η ακτή Ελφαντοστού, που νίκησε με 2-0 τον Κουρασάο. Στον έκτον όμιλο η Ολλανδία νίκησε με 3-1 την Τινησία και προκρίθηκε ως πρώτη, ενώ στους 32 συνεχίζουν η Ιαπωνία και Σουηδία μετά την μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1. Γενικά εθρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά του νησιού το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή αναφέροντας τη μεγάλη πυρκαγιά που αναστάτωσε όλο το Ηράκλειο χθες το μεσημέρι. Όλο το Ηράκλειο αναστατώθηκε και ανησύχησε για την εξέλιξη αυτής της μεγάλης φωτιάς σε επιχείρηση ξυλίας και χαρτικών. Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά στον Άγιο Γιάννη Χωστό στο Ηράκλειο αποκαλύπτεται φυσικά όσο περνούν οι ώρες. Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι μετέτρεψε την περιοχή σε πύρινη κόλαση προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις αλλά και σε κατοικίες πέριξ αυτών των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση εμπορίας χαρτικών από την οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά και βεβαίως η πυροσβεστική εξετάζει τα αίτια της, καταστράφηκε ολοσχερώς. Σοβαρές ηλικές ζημίες υπέστη και δεύτερη γειτονική επιχείρηση και οι φλόγες επεκτάθηκαν πραγματικά με μεγάλη ταχύτητα και έφτασαν σε κατοικίες που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση, μερικά μέτρα από την επιχείρηση που, στην οποία μάλλον εκδηλώθηκε η φωτιά αυτή. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε σχεδιασμό με τους ανέμους και τη μεγάλη ποσότητα των έφλεκτων υλικών συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια και απείλησε κατοικίες μέσα στον αστικό ιστό. Παρότι το κύριο μέτωπο είχε τεθεί αργά το απόγευμα σε πλήρη έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν σε αυξημένη επιφυλακή και από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο σημείο επιχειρούν ακόμα 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και βεβαίως ρίχνουν ακόμα νερό προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης αυτή της φωτιάς. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κυρίες και κύριοι, και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και του Δήμου Ηρακλείου και των όμορων δήμων που έστειλαν και εκείνοι υδροφόρες. Μια τεράστια επιχείρηση και του ΕΚΑΒ, όπου είχαμε και ένα τραυματισμό πυροσβέστη. Χρησιμοποιήθηκε το ελικόπτερο το πυροσβεστικό, του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική με συνεχείς ρήψεις νερού, κυρίες και κύριοι. Κατάφερε το ελικόπτερο μαζί με τις επίγειες δυνάμεις να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά μετά από ώρες. Τέτοια η δύναμη της φλόγας, κυρίες και κύριοι, και των έφλεκτων υλικών που το ελικόπτερο δεν ξέρω πόσες ρήψεις έκανε συνεχόμενες προκειμένου να ελέγξει

ανοίξει τη φωτιά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με τόσες ρήψεις νερού, αν ήταν σε δάσο, την είχε σβήσει άμεσα τη φωτιά. Αλλά ήταν τέτοια η δύναμη των έφλεπτων υλικών, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά έκανε μεγάλη προσπάθεια και το πυροσβεστικό ελικόπτερο μαζί, επαναλαμβάνω, με τις επίγειες δυνάμεις για να την ελέγξουν. Είναι από τις σπάνιες φορές που πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει ρήψη σε κατοικημένη περιοχή. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Είναι σπάνια. Γιατί βεβαίως οι τόνοι νερού που πέφτουν, εντάξει δεν είναι τόνοι, είναι περίπου 1,5 τόνους που έχει πάνω το ελικόπτερο, αλλά η δύναμη του νερού είναι, ίσως είναι και επικίνδυνη πολλές φορές, οπότε δεν το επιχειρούν τακτικά. Όμως εδώ φαίνεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε την συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, διότι δεν θα μπορούσε διαφορετικά να ελεγχθεί εύκολα αυτή η φωτιά. Η από αέρος λοιπόν πυρόσβεση στάθηκε καθοριστική προκειμένου να σβήσει. Όσοι βρέθηκαν στο σημείο είδαν απίστευτες εικόνες. Ήχησε βέβαια και το 112 λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν το Ηράκλειο. Και η προειδοποίηση είχε να κάνει με τους καπνούς, η προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες παράθυρα προκειμένου οι καπνοί που ήταν τοξικοί να μην εισέλθουν μέσα σε κατοικίες, επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εστάλει και το μήνυμα από το 112. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Καθοριστική, επαναλαμβάνω, ήταν η συνδρομή όλων των δυνάμεων. Πάνω από 150 πυροσβέστες, πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μια μεγάλη δύναμη, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη πραγματικά δύναμη κινητοποιήθηκε προκειμένου να μην έχουμε δυσάρεστες περαιτέρω καταστάσεις και για να μην επεκταθεί αυτή η φωτιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά και άλλες επιχειρήσεις και άλλα σπίτια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν επεκτηνόταν, τι μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που προκάλεσε θα προκαλούσε. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Συνεχίζεται η καταγραφή των σημειών από τα αρμόδια κλιμάκια. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος, καθώς οι καταστροφές που άφησε πίσω της φωτιά είναι πολύ μεγάλες. Φυσικό αυτό, κάηκαν δύο επιχειρήσεις ροσχερός. Και για τις οικογένειες βεβαίως που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ένα έχω να πω μόνο, ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η καταστροφή, κυρίες και κύριοι, αν πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν, επειδή υπήρχαν κάποια οικόπεδα, ευτυχώς είχαν καθαριστεί με βάση τώρα τον κανονισμό του καθαρισμού των οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες τους, και μπράβο, είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα από τα αγριόχορτα. Για φανταστείτε, ακριβώς πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις να υπήρχαν αγριόχορτα 2-3 μέτρων. Τι θα γινόταν. Ευτυχώς δηλαδή, νομίζω ότι όλα συνέβαλαν στο να ελεγχθεί η φωτιά μετά από πολλή ώρα, όμως. Είπαμε ότι ήταν μια πολλή ώρη προσπάθεια που ακόμα συνεχίζεται, γιατί είπαμε ότι παραμένουν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις για να την ελέγξουν. Ήταν μια κατάσταση αφόρητη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά αφόρητη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που συνέβαλαν στο σβήσιμο της φωτιάς, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όλες τις δυνάμεις που βρέθηκαν χθες το μεσημέρι στο σημείο για να βοηθήσουν, και φυσικά ήταν πάρα πολλοί κόσμος που παρακολουθούσε, κυρίες και κύριοι, την κατάσβεση της φωτιάς. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και φυσικά ανησύχησαν οι πολίτες με το μήνυμα του 112 που εστάλει για προληπτικούς λόγους να κλείσουν ερμητικά πόρτες, παράθυρα, ώστε να αποφευθεί η εισπνοή των τοξικών καπνών.
Έβγαλε ανακοίνωση και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εφιστώντας την προσοχή ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες με αναπνευστικά προβλήματα, τόσο πυκνοί και τανικά πνοί. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούτε τώρα θα τους είδατε από μακριά, γιατί πραγματικά ήταν έτσι μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε και τους καπνούς αυτούς που έφευγαν προς την ατμόσφαιρα. Η ελληνική αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στους γύρω οδικούς άξονες για την ασφάλεια των οδηγών. Υπήρχε βέβαια κάποια γκρίνια από την πλευρά των Μαλάδων. Έκαναν, λέει, 3 ώρες να φτάσουν στο Ηράκλειο. Πώς να φτάσουν ο κόσμος, αφού είχε αποκλειστεί όλο το σημείο εκείνο και από την πλευρά της Χριστομιχάλη Ξυλούρη προς τη Γέφυρα είχε αποκλειστεί και περνούσαν μόνο τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και από την άλλη πλευρά, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβέστες. Έτσι λοιπόν καλούσε η αστυνομία τους πολίτες να μην εισέρχονται σε αυτό το δικό κομμάτι, το τμήμα, προκειμένου να περνούν απρόσκοπτα τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες. Η πυκνή δόμηση της περιοχής και η άμεση γειτνίαση της επιχείρησης με οικίες και άλλες επιχειρήσεις καθιστούσαν το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά δύσκολο. Το κύριο μέλημά τους ήταν η αναχέτηση του μετόπου πριν αυτό επεκταθεί και στη συνέχεια βεβαίως η κατάσβεση. Η ΔΕΙΑΗ επίσης σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων και των πολλών υδροφόρων που συνέβαλαν στην προσπάθεια της κατάσβεσης γινόταν κανονικά από τους κρουνούς της περιοχής και από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ βρέθηκε εκεί σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να δίνει το απαραίτητο νερό από τους κρουνούς που ήταν σε μεγάλη πίεση προκειμένου να γεμίζουν άμεσα τα αυτοκίνητα. Και μάλιστα έλεγε και ο υποστράτηγος της πυροσβεστικής, ο κύριος Μιχάλης Ελληνιωτάκης, ότι φανταστείτε τώρα τι ποσότητες νερού χρειαζόταν η πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά. Έλεγε ο υποστράτηγος της πυροσβεστικής, ο κύριος Μιχάλης Ινιωτάκης, ότι χρειαζόταν η πυροσβεστική εκείνη την ώρα πάνω στη μεγάλη προσπάθεια της κατάσβεσης 100, ακούστε το νούμερο, 100 τόνους ανά 2 λεπτά. Άκουσες, Αντώνη, καλημέρα στον Αντώνη το Γεναράκη. 100 τόνους ανά 2 λεπτά χρειαζόταν η πυροσβεστική υπηρεσία νερό προκειμένου να σβήσει τη φωτιά. Μεγάλες, τεράστιες ποσότητες νερού, κυρίες και κύριοι. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες της περιοχής λένε ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής. Έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, οι υποδομές της περιοχής, και υπάρχει κραυγή αγωνίας από το Βιοπά Φοινικιάς Μαλάδων. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, τα απαραίτητα έργα, καθώς υπάρχουν χρόνια προβλήματα υποδομών και πολεοδομικά και άλλων θεμάτων, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι επιχειρηματίες της περιοχής. Η περιοχή, αν και παρουσιάζει, λένε, έντονη παραγωγική και επενδυτική δραστηριότητα, στερείται βασικών δικτύων και σχεδίου ασφαλείας. Και εκπροσωπώντας περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής, εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και βαθιά ανησυχία για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί διαχρονικά στο οδικό δίκτυο Φοινικιάς Μαλάδων Αγίου Ιωάννη Χωστού. Επιτέλους πρέπει να τελειώσει αυτό το έργο, είναι της περιφέρειας να τελειώσουν οι οδικές συνδέσεις. Θα γίνει αργότερα, σε λίγο διάστημα, από ό,τι μαθαίνουμε, και ο κόμβος εκεί στον Άγιο Γιάννη το Χωστό από το Δήμο Ηρακλείου. Οπότε όλα αυτά έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, και με την οδική ασφάλεια, και γενικότερα χρειάζονται υποδομές σε αυτή την περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Ήταν μια αφόρητη κατάσταση. Ευτυχώς είχαμε μόνο ένα τραυματισμό ελαφρύ πυροσβέστη, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ
αλλά όλοι προσπάθησαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, επιχειρώντας, κυρίες και κύριοι, πραγματικά σε μια δύσκολη

0: πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, η οποία έσβησε ώρες αργότερα μετά την εκδήλωσή της. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλός συντονισμός, όπως έγινε χθες, φέρνει αποτελέσματα, και αυτό είναι το δεδομένο. Να υπάρχει ένας καλός συντονισμός ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι κάηκαν αυτές οι επιχειρήσεις, δύο επιχειρήσεις, η μία που ξεκίνησε η φωτιά και οι διπλανήτες, αλλά και οι εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες, εντούτοις περιορίστηκε μόνο σε αυτό το μικρό τετράγωνο η φωτιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή από την πλευρά που ξέσπασε η φωτιά. Οπότε νομίζω ότι όλοι τα πήγαν μια χαρά, κυρίες και κύριοι, και ο συντονισμός ήταν άψογος. Αυτά προς το παρόν. Θα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή, το να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130 21688 και στο site βιοζόλ.gr.

0: Τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, μια γρήγορη εικόνα όσον αφορά τις θερμοκρασίες του καιρού. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα ενισχυθούν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μπουφόρ. Θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο 31 βαθμοί, αύριο Σάββατο το ίδιο, με επίσης διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων. Την Κυριακή ανεβαίνει υψηλότερα το θερμόμετρο, θα φτάσει ίσως τους 33 βαθμούς. Πολύ ζέστη αυτές τις μέρες, ζέστη και από εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιουνίου, 34 βαθμοί τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, 33 την Τρίτη, 30 Ιουνίου, και φτάνουμε και μέχρι την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, που έχω εικόνα. Στα βόρεια παράλια, εδώ στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αναμένεται σχεδόν σε όλη την Κρήτη, εκτός πολύ ορεινές περιοχές που ενδεχομένως να μην φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία. Δηλαδή στην Σιτία σήμερα θα έχουμε 30 βαθμούς, 33 αύριο Σάββατο, την Κυριακή 35, τη Δευτέρα 35, την Τρίτη τελευταία ημέρα του Ιουνίου 33, Τετάρτη 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, Τετάρτη 1 Ιουλίου, θα μπει ο Ιούλιος, με πολύ ζέστη, κυρίες και κύριοι. Το ίδιο, ίδιες θερμοκρασίες και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα. Νότια των Μυρών ενδεχομένως να φτάσει η θερμοκρασία τους 38 βαθμούς, και το ίδιο προβλέπεται και στα δυτικά, με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, 33 το Ρέθυμνο αυτές τις μέρες μέσω όρο, το ίδιο και στα Χανιά. Επειδή λοιπόν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι και έτσι το βορειοδυτικό αεράκι δεν θα ρίξει τη θερμοκρασία που θα πνέει αυτές τις μέρες 4-5 μποφόρ, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι στην Ήπεθρο, μην έχουμε καμιά πάλι μεγάλη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι. Προσοχή στις εργασίες που θα γίνουν αυτές τις μέρες, καλό είναι να αποφεύγονται τα πάντα, γιατί μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο, δεν ξέρουμε πόσο κρατήσει αυτό. Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους που θα φτάνουν μέχρι 5 μποφόρ. Αυτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 4 σπίτια προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αγιάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση με τα χαρτικά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε γειτονικό κατάστημα. Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά και τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά ήδη τους 235, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 4.300. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για χιλιάδες θύματα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ψήφισμα στήριξης στις αντιδράσεις για την δομή μεταναστών στους αθανάτους. Η απόφαση έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και καλείται να απολογηθεί για τα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη για σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκπαιδευτικά ζητήματα, σχολικές μονάδες και φοιτητικές εστίες. Έτοιμη για λειτουργία η νέα υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, καθώς απομένουν και οι τελευταίες εργασίες αλλά και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων. Η έναρξη λειτουργίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκωτο Δικαστήριο του Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Σήμερα καταθέτει ψυχίατρος που συμμετείχε στην πραγματογνωμοσύνη, ενώ θα ακολουθήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Τρία παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου με εισαγγελική εντολή. Το φαινόμενο της παραμονής ανηλίκων σε νοσοκομεία καταγράφεται ως σχεδόν μόνιμο. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, φωτιά στον Αγιάννη Χωστό. Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες, εικόνες θλίψης. Αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής εκτενώς για το τι συνέβη χθες με αυτή τη μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, και το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στον Αγιάννη Χωστό αποκαλύπτεται όσο περνούν οι ώρες. Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι μετέτρεψε την περιοχή σε πύρινη κόλαση, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, όπως είπαμε, σε δύο επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες πέριξ αυτών των επιχειρήσεων. Η φωτιά ξεκίνησε από μια αποθήκη χαρτικών και ξυλίας, έφλεκτα υλικά. Ευτυχώς που είχαμε τη συνδρομή και του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που σε σπάνιες περιπτώσεις επιχειρεί σε κατοικημένες περιοχές και ευτυχώς έκανε πάρα πολλές ρήψεις, κυρίες και κύριοι, το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Βοήθησε τα μέγιστα μαζί με τις επίγειες βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής, τις υδροφόρες των Δήμων Ηρακλείου Μαλεβιζίου. Πραγματικά δόθηκε μια τιτάνια μάχη να μην επεκταθούν οι πλόγες. Ήχησε και το 112, οι πυκνοί καπνοί που κάλυψαν πολλές περιοχές του Ηρακλείου ήταν τοξικοί, επικίνδυνοι. Το μήνυμα αυτό εφιστούσε την προσοχή στους πολίτες να κλείσουν πόρτες παράθυρα, να μην εισέλθουν οι καπνοί στο σπίτι. Ήταν πραγματικά, κυρίες και κύριοι, πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Αλλά ο καλός συντονισμός και ό,τι έγινε χθες για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καταστράφηκαν βέβαια, είπαμε, και κατοικίες και επιχειρήσεις. Αλλά ωστόσο ήταν μια επιτυχής επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 150 και πλέον πυροσβέστες, πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να βοηθήσουν εκεί όσο μπορούσαν να βοηθήσει ο καθένας, και γενικότερα υπήρξε μια τεράστια πραγματικά κινητοποίηση. Άλλο θέμα του ecriti.gr, όπως φαίνεται τώρα στο site, δικάζεται ο αστυνομικός που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά. Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στηρίζει το ψήφισμα των κατοίκων για τη δομή στους αθανάτους. Βενεζουέλα, ψάχνουν με τα χέρια να βρουν επιζώντες, εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό. Ραντώνη, έχουμε κάτι? Ναι. Δολοφονία Σταυρούλας, απολογείται ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε το έγκλημα. Βιοπά φοινικιάς μαλάδων, κραυγή αγωνίας, παρέμβαση τώρα λένε επιχειρηματίες πριν τριγύσουμε ζωές με αφορμή αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου, ποιες περιοχές αφορά, είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Το είχαμε αναδείξει και τις προηγούμενες ημέρες, συνομιλώντας με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδουλάκη. Τώρα επιβεβαιώθηκε αυτό που μας είχε πει πριν από λίγες μέρες, ότι επίκειται η επίσημη ανακοίνωση για την επιδότηση ψαρέματος του λαγοκέφαλου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ηράκλειο, νέο περιστατικό με λαθρομετανάστες. Εντοπίστηκαν 35 άνδρες στον Κουδουμά. Στον Κουδουμά. Ηράκλειο, ουρές και αγανάκτηση για τα μέτρητα λάθη της κτηματογράφησης. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές. Είναι απίστευτη η ταλαιπωρία των ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές χωρίς να έχουν ευθύνη. Για τα πρόδειλα σφάλματα, τον 250 δεν τον γλιτώνει αυτός που θέλει, ακόμα και σε περιοχές που έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο η κτηματογράφηση, όπως το Λασίθ, παραδείγματος χάρη. Εκεί για να κάνεις μια διόρθωση που δεν φταίσαι εσύ για το λάθος, θέλει το κτηματολόγιο. Πρέπει να πληρώσει ένα 250 στο δικηγόρο να προχωρήσει στη διόρθωση. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και πρέπει να την κάνει δικηγόρο. 250 λοιπόν, ενώ δεν είναι ευθύνη του πολίτη το λάθος, είναι του κτηματολογίου το λάθος. Και όμως οι άνθρωποι βρίσκονται με αυτά τα θέματα να είναι συνεχώς με το χέρι στην τσέπη. Και στις περιοχές βεβαίως που γίνεται τώρα η ανάρτηση,
Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ο δικηγορικός σύλλογος, το τεχνικό επιμελητήριο, ζητάει παράταση τουλάχιστον ενός χρόνου αυτής της διαδικασίας. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος μέχρι τέλος Ιουλίου. Τελεία και παύλα. Αλλά υπάρχει αυτή η αδιαφορία, κυρίες και κύριοι, που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο. Όσο το πλήρωμα, είδαμε τις συγκλονιστικές εικόνες από την πτώση του ελικόπτερου πυροσβεστικού, όπως αυτό που έκανε επιχείρηση χθες, κυρίες και κύριοι. Ήταν στην φωτιά του Αγιάννη Χωστού. Ευτυχώς όμως το πλήρωμα βγήκε σώ από την πτώση. Κρήτη, με ντρόνους θα ψάχνουν τα καθάριστα οικόπεδα, άλλο θέμα. Στο Ηράκλειο, Υπουργός Παιδείας σήμερα, ποιους θα πάει και ποιους θα δει. Ανακαίνιση κατοικίας, πώς θα πάρετε έως 36.000 ευρώ με λίγα κλικ στο Taxis.net. Δεν τα παίρνει κανείς εύκολα βέβαια, θέλει μια ολόκληρη διαδικασία. Αλλά θα ξεκινήσει η επιδότηση αυτή για την ανακαίνιση κατοικίας, με προϋποθέσεις βέβαια που αφορούν και την ενοικίαση, προκειμένου να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Αυτό είναι ο στόχος. Κρέας, ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά. Τουρισμός στην ελίτ των εισπράξεων, η Κρήτη, έρευνα του Ινσέτε. Είναι η Κρήτη στο επίκεντρο

0: του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επίσης, να πω ότι γίνονται πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι. Συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Ιτία που φιλοξενήσαν προχθές την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, σε όλους τους Δήμους, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το θετικό, βέβαια, να ξεφεύγει και ο κόσμος από τα προβλήματά του. Να πω ότι από σήμερα και για 3 μέρες θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων Καραβόλια 2026 στον Καράβολα. Σήμερα στις 7.30 θα ξεκινήσουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο βέβαια και την Κυριακή με παράλληλες εκδηλώσεις, με μουσική, με χορό, με πολλά δρόμενα. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο, είναι το τριήμερο αυτό φεστιβάλ του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων. Θα γίνει στον Καράβολα κάτω από τα φανάρια στη συμβολή της Οδού Μήνος αλλά και της Παραλιακής το Σάββατο και την Κυριακή στο θεατράκι της Παραλιακής με ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 7.30 το απόγευμα. Έτσι σήμερα θα ανοίξουν οι εκδηλώσεις και το υπαίθριο θέατρο της Παραλιακής στον Καράβολα μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης. Σήμερα θα έχει θεατρικό παιχνίδι, θα έχει λαϊκή και ρεμπέτικη βραδιά με αγαπημένους καλλιτέχνες. Αύριο Σάββατο επίδειξη Λάτιν χωρών, θεατρική παράσταση από το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, την Κυριακή παραδοσιακή χορή από το Σύλλογο Μακεδόνων Κρήτης, η αναβίωση του Κλείδωνα με δρόμενο και παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές του 11ου Λυκείου Ηρακλείου, με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Χρονάκη Δαφέρμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου βεβαίως Καμηνίων. Θα είναι ένα ωραίο τριήμερο, κυρίες και κύριοι, για να περάσετε όμορφα. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή τώρα και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αγιαίων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε

0: Καλά. Πριν από λίγες ημέρες συζητούσαμε το θέμα αυτό της επιδότησης του λαγοκέφαλου. Καθώς υπήρχαν πληροφορίες, μας τις είχατε μεταφέρει ότι επίκειται η επίσημη ανακοίνωση αυτής της δράσης, προκειμένου να μειωθούν βέβαια από τη μια οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου και από την άλλη να αποζημιώνεστε, διότι πραγματικά αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με το λαγοκέφαλο. Τώρα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση και θέλω να μας δώσετε την εικόνα τι ακριβώς αποφασίστηκε, πόσα είναι τα χρήματα που θα παίρνετε και αν είστε και ικανοποιημένοι, γιατί άκουσα για την επιδότηση των 5,33 ευρώ το κιλό, αλλά δεν άκουσα για την αποζημίωση των εργαλείων που θα καταστρέφονται από την αλίευση αυτή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παρτάκη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την τιμή. Ναι. 5 και 33 λεπτά. Ναι. Αυτή είναι η πρόταση την οποία είχα καταθέσει εγώ μαζί με τον πρόεδρο Ιεράπετρας και Σιτίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί Κωνσταντίνου Τσιάρα. Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι κύριοι τη χρηματοοικονομική μελέτη που φωνάζαμε τόσο χρονικό διάστημα ότι είχαν παγώσει του Τσιάρα.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποίησαν και έβγαλα το 5,33 ανά κιλό. Εδώ στην ουσία σε αυτό το κομμάτι είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά δεν είμαστε, κύριε Μπαρδάκη, ικανοποιημένοι προς το σκέλος της απώλειας εισοδήματος. Η απώλεια εισοδήματος δεν πάβει να υπάρχει στον αλιεά, αφού υπάρχουν λαγόψαρα και τρώνε τα βρόσινα ψάρια επάνω από τα δίκαια μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Η απώλεια των αλιευτικών μας εργαλείων, που το λαγόψαρο πάει να πάει το βρόσινο ψάρι επάνω από το δίχτυ, σχίζει το δίχτυ και το παίρνει μαζί του. Δεν μας έχει, σαφώς δεν μας έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο αυτά τα δύο σκέλη. Η απώλεια, την απώλεια εισοδήματος και την απώλεια στα αλλιευτικά εργαλεία.
0: Ναι.
1: Ως προς την τιμή υιοθετήθηκε η πρόταση που είχαμε κάνει με την άνοδό μας στην Αθήνα. Έγινε δεχτή. Εάν θυμάστε καλά, κύριε Βαρδάκη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το τελευταίο που είχε γίνει και είχα αποχωρήσει, είχα αποχωρήσει για αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι μας έλεγε ο κύριος Ζεδάκης 5 ευρώ και θα πληρώνουμε τα έξοδα εμείς. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, την απόφαση που πάρθηκε, τα έξοδα τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η περιφέρεια Κρήτης ή η αρμόδια περιφέρεια
0: ναι.
1: Δηλαδή τι έξοδα θα αναλάβει η περιφέρεια? Τα ρέγματα για τους θαλάμους ψυχικούς.
0: Ναι.
1: Τη μεταφορά με τα ψυγεία προς τον Κλίβανο. Την κάψη στον Κλίβανο. Όταν λοιπόν αυτά τα φώναζα του κυρίου Τζεδάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μας έλεγε να συμβάλλετε κι εσείς. Τότε αντέδρασα και αποχώρησα από το Περιφερειακό
0: τώρα
1: Συμβούλιο.
0: Η απόφαση, η απόφαση τώρα προβλέπει, η υπουργική απόφαση, ότι η περιφέρεια αναλαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Να μεταφορά το ψυγείο, το κλίβανο, μετά για την κάψη, την αποτέφρωση, εν πάση περιπτώσει, το λαγοκέφαλο. Όλα.
1: Αποφάνθηκε το Υπουργείο, ήταν Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάνθηκε ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από τις κατατόπους περιφέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι, κύριε...
0: Καταρχάς θα ρωτήσω, πριν συνεχίσετε, από πότε θα ξεκινήσει να γίνεται αυτή η αποζημίωση, να παίρνετε αυτή την αποζημίωση?
1: Κύριε Παρδάκη, Δεν έχω έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη, προς να θα έρθω.

0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα το ξεκινήσει εντάξει εντός των ημερών, θα κάνει την πρόσκληση.
1: Μάλιστα.
0: Όταν θα κάνει την πρόσκληση είναι μετά πολύ εύκολα τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να δημοσιευτεί πρόσκληση,
1: ναι,
0: να μας καλεί, κύριοι κάντε αυτό και να ξεκινήσει.
1: Ωραία.
0: Επειδή λοιπόν είναι ο τουρισμός στη μέση,
1: ναι,
0: δεν θέλουν και αυτοί να μακρύνει το πρόβλημα άλλο και να εκτεθούμε, ναι, άλλο, και πιστεύω ότι θα το ξεκινήσει εντός των ημερών.
1: Ωραία.
0: Το θέμα.
1: Έχω ερώτηση από φίλο ακροατή, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας αλλιέας, είναι ερασιτέχνης και ρωτάει, ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ που πηγαίνω στο ψάρεμα, έχω ένα βαρκάκι να ψαρεύω και ψαρεύω συνέχεια λαγοκέφαλους, θα μπορώ να αποζημιωθώ?
0: Όχι.
1: Α,
0: δεν μπορεί ο εραστέχνης να αποζημιωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί ο εραστέχνης, διότι το πρόγραμμα το πιλωτικό, κύριε Βαρδάκη,
1: ναι,
0: είναι ταυτόχρονα συλλογικό. Τι, ναι, σημαίνει συλλογικό? Τη διαχείριση αποκλειστικά, μα αποκλειστικά θα την κάνει ο σύλλογος. Την παράδοση παραλαβή είτε από τις ψαράδες είτε εγώ προς το φορτηγό στο ψυγείο,
1: ναι,
0: θα την κάνω εγώ με διάφορα έγγραφα του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος αυτός δεν είναι μέλος του συλλόγου μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει το δικαίωμα λοιπόν να φέρει ψάρια.
1: Μάλιστα. Είναι πάντως πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε το Υπουργείο όμως να αποζημιώνει και αυτό που είχατε ζητήσει αρχικά και τους προηγούμενους μήνες με τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, να αποζημιώνονται και τα εργαλεία σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ανδρουλάκη. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και νομίζω ότι ουσιαστικά θα πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο, πέρα από την επιδότηση δηλαδή αυτή των 5,33 ευρώ το κιλό, θα πρέπει να δει και την αποζημίωση της καταστροφής των εργαλείων σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Βαρδάκη, θα είστε βέβαιος ότι θα το διεκδικήσω και αυτό. Δεν το αφήνω. Μπήκε το νερό στα βλάκι, θα πάει εκεί που πρέπει να καταλήξει το νερό.
1: Ναι.
0: Θα το διεκδικήσω και είμαι εδώ για να διεκδικώ τα τίμια αιτήματα των αλλιέων. Δεν είμαστε για να κοροϊδευόμαστε. Θα το διεκδικήσω. Θα είστε βέβαιος σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, θα ήθελα να σας πω μέσα από την εκπομπή σας ότι το πρόγραμμα είναι πιλωτικό,
1: ναι,
0: για την Κρήτη. Διεκδικήσαμε επίσης την τελευταία συνάντηση επάνω που είχαν πετάξει το Νότιο Αιγαίο, ήταν η πρότασή μου αυτή. Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο στο Νότιο Αιγαίο που είμαστε στην ίδια κατάσταση με την Κρήτη να μην κυνηγήσουν και αυτοί τα λαγοκέφαλα?
1: Ναι.
0: Τους έβαλε λοιπόν και αυτούς μέσα στο πιλωτικό πρόγραμμα και το Νότιο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Και το Νότιο, ενώ δεν το προέβλεπε πιο μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το προέβλεπε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης μας εξήγηλε ότι για το Μάιο, το μήνα Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, θα δώσει 0,16 λεπτά στο πετρέλαιο στους αλλιείς και για το μήνα, λέει, Ιούνιο, 0,12. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι ψυχουλάκια μπροστά στα 2 ευρώ που είχε φτάσει το πετρέλαιο, να μου λέει θα σου δώσω 16 λεπτά αναλύτρο.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε, το εξήγηλε και αυτό εκεί το πράγμα.
1: Πάντως θα μιλήσετε σήμερα, εσείς θα μιλήσετε σήμερα με τον κύριο Σκύρο.
0: Βεβαίω, αν δεν μιλήσουμε σήμερα που είναι ζεστό το θέμα, πότε θα μιλήσουμε?
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Βαρδάκη,
1: λοιπόν,
0: σήμερα. Πάντως αυτό που θέλω, ναι, να πω μέσα από το σταθμό σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εσένα, του Βαρδάκη και του Αργυράκη, του Μανώλη, διότι εσείς έχετε αναδείξει και άλλοι βέβαια σταθμοί, αλλά εσείς το πιάσετε πρώτοι και μεστά το θέμα. Συγχαρητήρια για το

0: λειτουργήμα εκείνο που κάνετε και προσφέρετε στους Έλληνες πολίτες.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας επίσης τον κύριο Περιφερειάρχη προσωπικά, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, την Ειρήνη τη Χουδετσανάκη, την ΔΕΟΣ, αντιπεριφερειάρχη, πρωτογενή τομέα, την Ειρήνη τη Χουδετσανάκη, περιφερειάρχη πρωτογενή τομέα, η οποία ήταν εκείνη η οποία ανέδειξε το θέμα του λαγοκέφαλου, κύριε Βαρδάκη, ήταν εκείνη η οποία μαζί με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη συνέταξαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, και έτσι μαθεύτηκε ο λαγοκέφαλος που συναντιόμαστε και κάνουμε περιφερειακά συμβούλια επάνω στην περιφέρεια.
1: Πάντως πήρε μεγάλη έκταση ο λαγοκέφαλος σε όλη την Ελλάδα. Πιέστηκε το Υπουργείο, φαντάζομαι, με όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα δικά μας εδώ και των άλλων αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης. Υπήρχε μια πίεση, γενικότερη πίεση.
0: Και στο εξωτερικό, κύριε Βαρδάκη, ναι. Και Γαλλία και Γερμανία, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για την Ελλάδα, για τα λαγοκέφαλα, προσέχετε, δίναν ταξιδιωτικές οδηγίες η Γερμανία προς τους Γερμανούς τουρίστες με τα λαγόψαρα, η Γαλλία το ίδιο έκανε πάλι.
1: Νομίζω λοιπόν, όμως ότι τώρα υπάρχει, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα πέρα από όλα αυτά. Πραγματικά, εάν πέσετε όλοι στην Αγία του Λαγοκέφαλου όσο μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τα υπόλοιπα, για να μπορέσετε να βγάλετε το μεροκάματο μαζί με τα υπόλοιπα ψάρια, εν πάση περιπτώσει, όλο μαζί, όλοι μαζί, θα έχει αποτέλεσμα στη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων αυτή η προσπάθεια, κύριε Ανδρουλάκη? Τι λέτε εσείς, θα μειωθεί ο πληθυσμός?
0: Μεγάλο αποτέλεσμα και πολύ μεγάλο ποσοστό σε μείωση του αριθμού των λαγοκέφαλων θα έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, μην ξεχνάτε, εάν θέλετε να σας πω, διότι με ενημέρωσε ο συνάδελφος από Κύπρο που έχετε μιλήσει, ναι, κατά επανάληψη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με ενημέρωσε λοιπόν ότι το χρόνο που επέρασε αλλιεύσανε 103 τόνους λαγοκέφαλους. Εάν αυτοί οι 103 τόνοι λαγοκέφαλος που αλλιεύσανε ήταν μέσα στη θάλασσα, θα ήταν 1500 τόνοι με 2000 τόνοι. Εάν τους αφήνανε και δεν τους αλλιεύανε. Διότι δεν γεννάει να κάνει ένα αυγό, κάνει πάρα πολλά αυγά, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς και πολλά αυγά κάνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστώ.
0: Να σας ευχαριστήσω ξανά, σας ξαναλέω. Εσάς, το Λευτέρη, το Βαρδάκη, το Μανώλη, τον Αργυράκη, τον Περιφερειάρχη, το Σταύρο, τον Αρναουτάκη και την Ειρήνη, την Κουδετσανάκη, την ΔΕΟΣ, την Περιφερειάρχη, διότι έχουν παλέψει από το 2022, παλεύανε το θέμα αυτό οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βουλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως ακούσατε προφανώς τη χθεσινή εκπομπή, αφήσαμε εκκρεμότητες όσον αφορά το θέμα της νέας πλατφόρμας ακινήτων που προωθεί για να ανοίξει τις επόμενες ημέρες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, να μας βάλει πάλι σε, σε μια νέα περιπέτεια. Επίσης, δεν μιλήσαμε με τον κύριο Χριστοφοράκη χτες και για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια των αγροτών και για τις δηλώσεις. Και σήμερα ανανεώσαμε το ραντεβού μας για να δώσουμε τις πληροφορίες εκείνες απαραίτητες προς τους φίλους ακροατές που είχαμε πάρα πολλά μηνύματα χθες για αυτά τα θέματα. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παρτάκη, καλημέρα σας ακροατέ.
0: Αφήσαμε κάποιες εκκρεμότητες. Να ξεκινήσουμε από αυτά που δεν είπαμε χθες και μετά να πάμε σε αυτή τη νέα πλατφόρμα που ξεκίνησε με τα πρόστιμα. Αντί να ξεκινήσει, τα είπαμε χθες. Αντί να ξεκινήσει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα το κάνουμε με ανοιχτά πολλά ζητήματα όπως είναι το κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, δεν ξέρω τι, αρχίσανε από τα πρόστιμα.
1: Ναι, ξεκίνησαν τα πρόστιμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάξτε τι γίνεται, για να τα συνδέσω τα δύο θέματα. Ζούμε σε μια εποχή και καλώς αν θέλετε, που πλέον ψηφιοποιείται μεγάλο μέρος του δημοσίου. Αυτό που κακώς γίνεται είναι ότι αυτή η ψηφιοποίηση, ψηφιακή αναβάθμιση, ψηφιοποίηση όπως θέλετε πείτε το, του δημοσίου, γίνεται και βία και πολύ γρήγορα, εννοώ, χωρίς να δίνεται χρόνο σε πολίτες, επιχειρήσεις, φοροτεχνικούς να αφομοιώσουν μια νέα εφαρμογή, μια νέα λειτουργία, και δια και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι ψηφιακές γνώσεις που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θα πω ξανά ότι υπάρχει ένας ψηφιακός αναλφαβητισμός έντονος στη χώρα μας, ίσως εντονότερος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που όμως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ την ψηφιακή αναβάθμιση. Και επίσης ότι όταν προφανώς όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση, είμαστε όλοι υπέρ της ψηφιοποίησης, δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση ψηφιακή γραφειοκρατία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάτι που μια βεβαίωση, ένα δικαιολογητικό, οτιδήποτε αναρτάται σε μια εφαρμογή του δημοσίου, σε μια πλατφόρμα του δημοσίου, αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες, για μένα είναι αυτονόητο γιατί να διαλειτουργούν και να αντλούν την πληροφορία αυτή από την όποια πλατφόρμα έχει αναρτηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να σήμερα που μιλάμε να αναρτάτε και ενώ έχει εξαγγελθεί να απαιτείται ακόμα και σήμερα να δηλώνεται την πλατφόρμα του Α21 η γέννηση του νέου τέχνου, όταν έχει δηλωθεί στο ληξιαρχείο και το ληξιαρχείο υποτίθεται ότι διαλειτουργεί με τους λοιπούς φορείς του δημοσίου. Μέσα σε όλο αυτό το γεγονό λοιπόν ήρθαμε να ψηφιοποιήσουμε και τη διακίνηση των αγαθών. Τι εννοώ, τα ψηφιακά δελτία αποστολής και την ψηφιακή τιμολόγηση όπως λέτε. Ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως λέτε εσείς. Που ναι μεν η β' φάση της έχει παραταθεί έως 12 Οκτωβρίου, γιατί στην ουσία από την β' φάση και μετά θα αρχίσουν να βλέπουν και οι επιχειρήσεις τι ακριβώς σημαίνει, μιας και θεωρώ ότι θα απαιτηθεί σε κάθε επιχείρηση, δεν θα πω μια θέση εργασίας, αρκετές εργατοώρες και ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης από μία έως αρκετές θέσεις εργασίας, προκειμένου να διαχειρίζονται το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Σήμερα που μιλάμε είναι η πρώτη φάση, απλά εκδίδεται ψηφιακά και διαβάζεται άμεσα στην ΑΒΕ. Έχει καταργηθεί, να τονίσω σε όλους τους τόνους, το χειρόγραφο δελτίο, ανεξαρτήτως δίου για όλες τις επιχειρήσεις, και το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι, αν κάθεστε, 5 ή 10 χιλιάδες για την πρώτη παράβαση ανάλογα την κατηγορία των βιβλίων και χωρίς να εξετάζεται.
0: Τεράστια πρόστιμα εκεί,
1: το ύψος. Εκεί τα πρόστιμα ξεφεύγουν τελείως. Γιατί αν συζητάμε για 5.000 ευρώ στην πρώτη παράβαση, χωρίς να εξετάζουμε το ύψος της ενδεχόμενης φοροδιαφυγής που μπορεί να υπάρχει, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι καταστούν τις επιχειρήσεις μη βιώσιμες. Όχι τις επιχειρήσεις εκείνες που κάνουν συστηματικά φοροδιαφυγή. Μια επιχείρηση που από παραδρομή ή από έλλειψη γνώσεων δεν θα εκδώσει το ψηφιακό δελτίο ή θα λείπει από το ψηφιακό δελτίο που θα έχει εκδώσει ένα εμπόρευμα αξίας 10 ευρώ, δεν μπορεί να είναι το πρόστιμο 5 ή 10 χιλιάδες. Δηλαδή κάπου υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας των φόρων. Δεν συνάγει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως το αντιμετωπίζουν και θα το δούμε μέσα στην ελοκομική περίοδο πιο έντονα, γιατί συμπίπτει και με τη β' φάση, με την άρση της β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, με τους αγρότες που οι άνθρωποι δεν έχουν το γνωστικό αντικείμενο, ούτε την ψηφιακή δεξιότητα, ούτε το γνωστικό αντικείμενο να εκδώσουν από το κινητό τους, από το, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει, δελτίο αποστολής για την μετακίνηση των αγαθών που παράγουν από το χωράφι είτε προς τον έμπορο, είτε προς το ελαιουργείο, είτε προς το συνεταιρισμό, είτε προς το... οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλουν ακόμα και στο σπίτι τους για αποθήκευση να πάνε τα εμπορεύματα προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να πουληθούν, πρέπει να εκδώσουν από το χωράφι ψηφιακό δελτίο αποστολής.
0: Είναι αυτό που είχαμε αναδείξει και που είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους παραγωγούς. Το πώς θα γίνει το θέμα. Πώς θα γίνει
1: το θέμα. Πλέον είχε δοθεί μια παράταση εφαρμογής μέχρι 34. Πλέον ισχύει κανονικά. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ότι το ψηφιακό δελτίο ισχύει κανονικά για τους αγρότες.
0: Οπότε η νέα ελεκτρική περίοδο θα είναι υποχρεωμένη να κάνουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ήδη είναι όσοι παράγουν ακυπευτικά, για παράδειγμα, που διακινούν ακυπευτικά.

0: Υπάρχει μια περίοδος χαλαρότητας από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ως προς τους αγρότες για το ψηφιακό δελτίο, λαμβάνοντας υπόψη και το ύψος της προστίμησης ανέφερα. Όμως αυτή η περίοδος είμαι βέβαιος ότι σύντομα, γιατί δεν είναι μια παράταση νομοθετημένη ή είναι περίοδος ανοχής.
1: Πώς θα γίνεται αυτό, δηλαδή? Πώς μπορεί ο αγρότης, τώρα ο ηλικιωμένος αγρότης, επαγγελματίας μεν, αλλά ηλικιωμένος, μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχει εξοικείωση σε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογών, δεν ξέρω τι, να κάνει αυτά τα πράγματα, πώς θα τα ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή, κύριε Χριστοφοράκη?
0: Κοιτάξτε, από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τα γραφεία μας, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε μια στιγμή, δεν το κάνει κάποιο άλλο. Στους πελάτες μας, στους αγρότες δηλαδή, πώς λειτουργεί το δελτίο. Οι περισσότεροι, και όσο ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας ακόμη περισσότερο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και άλλοι λένε ότι εγώ δεν κάνω τίποτα και με σταματήσουν να με γράψουν. Ναι, ωραίο να το λες, αλλά όταν θα έχεις παράβαση των 5.000 ευρώ δεν θα είναι καθόλου καλό. Κάποιοι άλλοι κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια προκειμένου να εκδώσουν δελτίο οι μικρότερες ηλικίες. Υπάρχει πάντα η βαλβίδα ασφαλείας που υπάρχει, που δίνει τη δυνατότητα, να το πούμε αυτό, στις επιχειρήσεις, στους εμπόρους, στα ελαιουργία, σε όποιον επαφερθώσει πηγαίνουν τα εμπορεύματα, να εκδίδει αντίστροφο δελτίο χρησιμοποιώντας το όχημα του αγρότη. Όμως ξέρετε τι γίνεται. Ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτό, και εκεί που θα σκάσει το μεγάλο θέμα, επειδή είμαστε περιοχή που έχουμε κυρίως ελαιοπαραγωγή, είναι με το άνοιγμα της νέας ελαιοκομικής σεζόν, που πέρα από το ελαιοκομικό τρόπο είναι μια άλλη πλατφόρμα που θα πρέπει να δημιουργήσουμε κτλ. Θα έχουμε και αυτό που σημαίνει ότι την ώρα εκείνη που σταματάει η παραγωγή, είτε θα εκδώσει ο αγρότης δελτίο αποστολής από το χωράφι, έχει ίντερνετ, θα εκδώσει από εκεί, θα είναι και εξοικειωμένος, είτε θα πρέπει να επικοινωνεί με το ελαιουργείο και το ελαιουργείο να εκδίδει αντί αυτού δελτίο αποστολής, το οποίο θα το στέλνει σε ένα μέλη που έχει εκδώσει για να κάνει διακίνηση.
1: Καλά,
0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά και δεν γίνονται, και θα το δούμε τώρα τους επόμενους μήνες. Δεν θα λειτουργήσει, εγώ είμαι βέβαιος, γιατί είναι αυτά που μας αναφέρατε, όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά να πάμε σε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος θέλει κάτι να ρωτήσει, μην τον αφήνουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Με το ελοκομικό που λέει τώρα ο κύριος, προσπαθώ από τον Ιανουάριο να κλείσω ένα ραντεβού.
1: Μα το έχουμε πει, ακούστε με, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα δοθεί παράταση, αλλά δεν είναι επαόριστον αυτή η παράταση, και επίσης έχουν κάνει προσπάθειες και πιέσεις από την περιφέρεια Κρήτης να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό.
2: Εγώ κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Έχω ακούσει πως έχουν δώσει παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 27. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο που θα μαζέψουν οι ανθρώποι τελείως, θα πρέπει να κόβουν αυτό τον Οκτώβριο τιμολόγια αυτά τα δελτία αποστολής? Πώς θα γίνει?
0: Τα δελτία αποστολής, παράταση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο.
1: Αυτό συζητάμε, ότι ισχύει αυτό, ισχύει αυτό το μέτρο τώρα πλέον. Δεν είναι...
2: Ωραία, εγώ που δεν μπορώ να πάω να κάνω το ελαιοκομικό μητρό, τι θα κάνω, πώς θα κόβω τα δελτία και τι θα κάνω, αφού δεν βρίσκω έναν άνθρωπο να μου κλείσει ένα ραντεβού να πάω?
1: Συνδέεται, κύριε Χρυσόλεπτο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κύριε Χριστοφοράκη, η ολοκλήρωση του ελαιοκομικού μητρώου και των δηλώσεων των αγροτών εκεί είναι σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή άσχετο?
0: Δεν συνδέεται το ελαιοκομικό μητρώο με το φυσικό δελτίο αποστολή. Δεν έχει καμία σύνδεση.
1: Οπότε είναι υποχρεωμένοι, είτε έχουν κάνει είτε δεν έχουν κάνει δήλωση στο ελαιοκομικό μητρώο, που όλος ο κόσμος δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής λόγω των προβλημάτων.
0: Κανείς δεν έχει κάνει.
1: Ναι. Είναι υποχρεωμένοι όμως να κόψουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
2: Ωραία.
0: Είναι ανεξάρτητο.
2: Και με το ελαιοκομικό είναι μέχρι το 27 τον Οκτώβριο να γίνει.
1: Ναι, έχει δοθεί.
0: μέχρι το 26, αν δεν είναι δικό μας κομμάτι. Πόσο θυμάμαι, γιατί έχω και εγώ παραγωγή, είναι μέχρι τον Οκτώβριο του 26, όχι του 27.
1: Προς το παρόν.
2: Όταν σου λένε πάρε τηλέφωνο μετά από δύο μήνες και έχουν 4 ραντεβού μετά από 2 μήνες, περιμένουν να κάνουν ολοκληρωτικό.
1: Γίνονται προσπάθειες τώρα να γίνει και άλλη παράταση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Καλημέρα.
1: Επίσης, ρωτάει πολλοί κόσμος, γιατί λέμε τώρα για τα πρόστιμα όλα αυτά, αλλά ρωτάει ο κόσμος τα 150 ευρώ για το επίδομα παιδιού, πότε θα τα πάρει?
0: Στις 30.
1: Δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη.
0: Θα γίνει κατάθεση με βάση την ανακοίνωση της ΑΔΕΕ.
1: Σημαντικό και αυτό, να το ακούσουν όσοι είναι δικαιούχοι αυτού του επιδόματος, αν έχουν 1, 2, 3 παιδιά, θα πάρουν το ανάλογο ποσό. Να μας το θυμίσετε, κύριε Χριστοφοράκη, αυτό, πόσα δικαιούται η κάθε οικογένεια.
0: 150 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο,
1: ναι,
0: είναι το ποσό που δικαιούνται. Και θα μπει, θα πιστωθεί στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει την ΑΔΕ.
1: Χωρίς να κάνουν καμία αίτηση.
0: Αυτόματα, χωρίς να υπάρξει αίτηση.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν, βέβαια, σε αυτό και μόλις μακρινιάρης, θα πω ότι τουλάχιστον δεν έχει προβλεφτεί τη διαδικασία ενστάσεων για κάποιο που για οποιοδήποτε λόγο. Ενώ είναι δικαιούχος, δεν θα δει πιστωμένο τον λογαριασμό.
1: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιο διαπιστώσει ότι είναι δικαιούχος και δεν το πάρει το επίδομα?
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι αυτό σημαντικό.
0: Οπότε, ναι, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, από χθες τώρα έχω πολλά ερωτήματα για την καινούρια αυτή πλατφόρμα των ακινήτων, το ΜΙΔΑ, όπως λέγεται. Και ρωτάνε οι φίλοι ακροατές, συμπυκνώνω ερωτήματα από τη χθεσινή εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία του κτηματολογίου, είναι αδιευκρίνιστα, μας τα έχουν κάνει δασικά ενώ εμείς έχουμε συμβόλαια, δεν έχουμε περάσει τις ενστάσεις όσον αφορά το δασικό κομμάτι. Άλλοι λένε για το κτηματολόγιο ότι επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πώς θα δηλωθούν αυτά τα κίνητα που είναι ξεκαθάριστα, με λίγα λόγια ακόμα, κύριε Χριστοφοράκη, ρωτάνε?
0: Για την πλατφόρμα του ΜΙΔΑ.
1: Δεν σας ακούμε, κάπου χάνεστε.
0: Το ακούγαμε καλύτερα.
1: Ναι, για πιο δυνατά αν θέλετε. Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Για την πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, εάν δεν βγει απόφαση με οδηγίες, ό,τι και να πούμε είναι στα πλαίσια της πληροφόρησης, που ξέρετε αυτά και από μέρα σε μέρα αλλάζουν. Δεν έχει βγει επίσημη λοιπόν εφαρμοστική εγκύκλιο, που λέμε οδηγίες, να το πω με απλά λόγια. Η πρώτη εικόνα που έχουμε προφορικά από την ΑΔΕ είναι ότι όλα εκείνα τα ακίνητα τα οποία είτε είναι δαστικά είτε δεν έχουν πλήρως κτηματογραφηθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα, η επιλογή για κάθε τέτοια περίπτωση να χαρακτηριστούν ως τέτοια. Δηλαδή είτε μη κτηματογραφημένα, είτε ως, πώς να το πω, επίδικα, όχι ακριβώς, ότι έχουν χαρακτηριστεί δραστικά εν πάση περιπτώσει, ναι, και υπάρχουν ενστάσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια μια διαδικασία που θα γίνει δύο φορές. Μία θα χαρακτηριστούν ως τέτοια και μία δεύτερη θα ολοκληρωθεί η όποια η ανάρτηση του κτηματολόγιου όταν είναι οριστική. Θα πρέπει για τα ακίνητα ξανά κάθε πολίτης να μπει και να αλλάξει το καθεστώς αυτό από μη κτηματογραφημένα σε απόλυτα κτηματογραφημένα και την επιβεβαίωση ξανά του ΚΑΕΤ και όλη τη διαδικασία ξανά.
1: Ναι.
0: Όλη τη διαδικασία ξανά.
1: Και τι θα γίνει με αυτή την πλατφόρμα? Νομίζω, κύριε Χριστοφοράκη, ότι θα δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα από αυτά που θα προσπαθήσει να λύσει. Αυτή την αίσθηση έχω πάντως.
0: Στο χρονικό σημείο που επιλέγεται να ανοίξει η πλατφόρμα αυτή.
1: Θα ανοίξει από εβδομάδα? Θα ανοίξει από εβδομάδα.
0: Το κυκλοφορεί έντονο φήμη από την ΑΔΕ ότι θα ανοίξει.
1: Μάλιστα.
0: Αν όχι τέλος αφηγής του μας, σίγουρα μέσα στην άλλη εβδομάδα.
1: Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πάντως ακόμα το τι θα συμβεί. Αυτοί νομίζουν ότι θα είναι καμιά πλατφόρμα που βάλουμε εκεί τα κίνητά μας πάλι από το Y9, αλλά εδώ τώρα θα γίνουν και διασταυρώσεις πολλές. Ναι.
0: Μα η πλατφόρμα αυτή είναι 100% ελεκτική πλατφόρμα. Δηλαδή,

0: μπορεί να απλοποιηθεί ο έλεγχος για τις ελεγκτικές υπηρεσίες στα ΑΔΕ. Και θα πω απλά ότι επειδή η πλατφόρμα συγκεκριμένη δεν έχει καμία σχέση με το εφιστάμενο Ε9 ή το Ε2 που έχουν συνηθίσει πολλοί γνωστοί τα ενίκια τους, πλέον θα μπορεί μέσω του AI να ελέγχει ακόμα και εισοδήματα από ακίνητα στην ίδια περιοχή, στην ίδια πολυκατοικία, στον ίδιο όροφο. Δεν μπορεί να δηλώνεται ένα εισόδημα από ενίκια.
1: Ένας Big Brother, κανονικός Big Brother δηλαδή.
0: Και στα ακίνητα. Σας είπα ξανά και χθες ότι ο διοικητής ΑΔΕ το σύγκρινε σε μέγεθος με το My Data, που θυμάστε όλοι το ξεκίνησε το 2018 και ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να καταγράφεται τόσο η ιδιοκτησία ώστε και το εισόδημα από την ιδιοκτησία και η χρήση της ιδιοκτησίας σχεδόν σε πραγματικό
1: πάντως χρόνο. Πάντως οι πολίτες, κύριε Χριστοφοράκη, έχουν κουραστεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Πάρα πολύ έχουν κουραστεί.
0: Φανταστείτε πόσο πολύ περισσότερο εμείς οι λογιστές που εκ του επαγγέλματός μας είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε πολλές φορές και το ρόλο των υπηρεσιών του δημοσίου σε πάρα πολλά ζητήματα, ναι, στην προσφορμοποίηση που δούμε, και να παίξουμε και το ρόλο της ενημέρωσης με όποιες πληροφορίες έχουμε, που πάρα πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε μια εφαρμοστική, μια εγκύκλιο εφαρμογή σήμερα και επειδή στην πορεία διαπιστώνουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, έρχονται και την αλλάζουν,
1: ναι,
0: σε μια προσπάθεια να γίνει πιο λειτουργική. Άρα λοιπόν η όποια ενημέρωση στους πολίτες πρέπει να γίνεται μία, δύο και τρεις φορές από εμάς, που στο τέλος της ημέρας, να το πω και αυτό, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να κάνουμε ενημέρωση. Ναι. Υπεύθυνοι είναι όσοι δημιουργούν τέτοιες πλατφόρμες και τέτοιες υποχρεώσεις. Δεν
1: λοιπόν
0: μπορεί δηλαδή ο λογιστής, ναι, να είναι υπόλογος γιατί δεν με ενημέρωσες ότι αν
1: έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα όμως, κύριε Χριστοφοράκη, ένα ακροατή ακόμα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι, σας ακούμε.
2: Επειδή ξεδεύουμε με ένα σωρό πρόστιμα,
1: ναι,
2: για το λεκομικό συγκεκριμένα, εμείς που έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομίας και η διαθήκη δεν προχωράει, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει κολλήματα, δεν προχωράει από το κράτος, όχι από το δισυλλογράφο, δηλαδή το κράτος πάει τα κολλήματα. Εγώ πώς θα λέω φέτος που ξεδεύουμε πρόστιμα 5.000 επειδή δεν μπορώ να δηλώσω το να κάνω το λεκομικό.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, το είπαμε αυτό.
2: Γιατί οι συμβολογράφοι έχουν κολλήσει τις διαθήκες, ακούω περιπτώσεις για 5 χρόνια και παραπάνω.
1: Ναι.
2: Γιατί γίνεται αυτή η καθυστέρηση.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά λέω ότι δεν είναι αρμόδιος 100% ο κύριος Χριστοφοράκης να απαντήσει.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και γι' αυτό
2: αλλά
1: είναι.
2: Εμείς τώρα, αν πάμε στο χωράφι μας να μαζέψουμε ελιές, θα είμαστε παράνομοι.
1: Σωστά.
2: Για το κράτος.
1: Λοιπόν,
2: και
1: υπόσχομαι.
2: Ακούστε με.
1: Επειδή το άκουσα το θέμα, το σημειώνω. Από εβδομάδα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Συνδυασμός ελαιοκομικού μητρώου και διαθηκού, να μιλήσουμε με συμβολιογράφο, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι θα ισχύσει με το ελαιοκομικό.
2: Έστω να πάρουμε ένα προσωρινό χαρτί από τον συμβολιογράφο.
1: Θα το δούμε.
2: Να μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί
1: σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Δεν
1: έχω άλλο χρόνο. Υπόσχομαι ότι θα ασχοληθούμε από εβδομάδα με αυτό το θέμα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ και εσάς θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και τα ξαναπούμε όταν ανοίξει αυτή η περιβόητη πλατφόρμα Ομίδας. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, κοντά σας Μανώης Αργυράκης. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι σήμερα θα γίνει η λαϊκή συνέλευση στη Φουρνή της Νεάπολης για τις ανεμογεννήτριες που πάνε να γεμίσουν τον κόσμο εκεί. Θα τα πούμε όμως από Δευτέρα, να δούμε τι θα γίνει και στη Γενική Συνέλευση, γιατί υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τις πληγές τους μετρούν κάτοικοι και επιχειρηματίες στον Αηγιάννη Χωστό μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από μονάδα με χαρτικά είδη και η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Ζημιές επίσης προκλήθηκαν και σε παρακείμενη επιχείρηση αλλά και σε τουλάχιστον 4 οικίες. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται σήμερα 5 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι των Βοριζίων. Η υπόθεση συνδέεται με το διπλό φωνικό που ακολούθησε και ερευνάται από τις αρχές. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλιεία λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5,33 ευρώ το κιλό με αντιδράσεις από αλιείς άλλων περιοχών. Στο Αυτόφορο Χανίων δικάζεται σήμερα ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που συνελήφθη στα Χανιά για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και κατοχή ναρκωτικών. Η διαδικασία αφορά κυρίως την κατοχή των ναρκωτικών ουσιών. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά στον Άγιο Νικόλαο η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Επιτροπής Επιμελητηρίων Ελλάδος με την συμμετοχή εκπροσώπων από 59 επιμελητήρια της χώρας. Οι εργασίες συνεχίζονται και αύριο. Υπέρ του ψηφίσματος των κατοίκων των Αθανάτων τάχθηκε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στη συνεδρίαση που έγινε με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στην περιοχή. Τουλάχιστον 4 περιστατικά μέθης νεαρών τουριστών, κυρίως από τη Βρετανία και την Ολλανδία, καταγράφηκαν μέσα στη νύχτα που πέρασε στα μάλια του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με πληροφορίες. Παρόμοια περιστατικά σημειώνονται σχεδόν κάθε βράδυ στην περιοχή. Η Γερμανία ιτήθηκε από το Εκουαδόρ με 2-1, αλλά πέρασε ως πρώτη από τον 5ο όμιλο στους 32 του Μουντιάλ. Από τον ίδιο όμιλο προκρίθηκαν ακόμα το Εκουαδόρ, αλλά και η Ακτήλεφαντος του, που νίκησε με 2-0 τον Κουρασάο. Στον έκτο όμιλο η Ολλανδία νίκησε με 3-1 την Τινησία και προκρίθηκε ως πρώτη, ενώ στους 32 συνεχίζουν η Ιαπωνία και η Σουηδία μετά την μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται στα ορεινά του νησιού το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Μακάριο και στην Μακαρία που γιορτάζουν Παρασκευή 26 Ιουνίου, Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο, ούτε που καταλάβαμε πότε πέρασε ο Ιούνιος. Την ερχόμενη Τετάρτη θα μπούμε στον Ιούλιο, το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Άντε να φεύγουν σιγά σιγά οι αδιούχοι, να παίρνουμε και εμείς σειρά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους,

0: Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Βασανιστήριο είναι σοβαρός πόνος, είτε σωματικός είτε ψυχικός, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκμέευση πληροφοριών ή ομολογίας σχετικά με μια πολιτική ή άλλη πράξη όπου κατά την άποψή τους δεν μπορούν να φτάσουν με άλλο τρόπο. Πριν από 2.500 χρόνια οι Έλληνες είχαν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στο παλιό ερώτημα αν τα βασανιστήρια δικαιολογούνται. Ο Αριστοτέλης και ο Αντιφών αποφάθηκαν ότι καμιά ομολογία απόρρια βασανιστηρίων δεν μπορεί να έχει αξία στο δικαστήριο, αφού συνήθως ο βασανιζόμενος λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο βασανιστής του. Ήδη με τον νόμο Μαγκάκη τα βασανιστήρια είχαν περάσει ως ιδιώνυμο αδίκημα στην εθνική μας νομοθεσία λόγω και της δικτατορίας. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ψήξης που γιορτάζεται για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τη ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας. Πριν πάμε όμως στα επόμενα θέματα, επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει μία αγωνία εάν η πισίνα στο κολυμβητήριο Ηρακλείου θα είναι έτοιμη για να γίνουν οι αγώνες που έχουν προγραμματιστεί. Μαθαίνω ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην αποκατάσταση υδροδότησης του κολυμβητηρίου Λίντου λόγω διεξαγωγής πανελλήνιων αγώνων κολύμβησης. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εδώ στο Ηράκλειο. Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, 373 παιδιά είναι στο Ηράκλειο ή αναμένονται στο Ηράκλειο εντός της ημέρας για να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν εδώ. Όμως η πισίνα δεν έχει το απαιτούμενο νερό, είναι πολύ πιο κάτω η στάθμη από το σημείο που απαιτείται και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μην γίνουν οι προγραμματισμένοι πανελλήνιοι αγώνες κολύμβησης με σοβαρές επιπτώσεις για τους αθλητές, τις αποστολές, τις ομοσπονδίες και βέβαια το κύρος της διοργάνωσης. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης, Υδατοσφαίρησης, Κρήτης και Ρόδου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη.
0: Αγωνιούμε και εμείς μαζί με εσάς, γιατί όταν πάνω να το πω, αναλαμβάνει μια πόλη μια υποχρέωση με πανελλήνια εμβέλεια, ο αντίκτυπος είναι πολύ μεγάλος. Πού φτάνουμε τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα για να καταλάβουν και οι ακροατές και ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων?
1: Μάλιστα. Λόγω λοιπόν βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης από την αρχή της εβδομάδας, η στάθμη στην πισίνα του Ηρακλείου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο έχει κατέβει αρκετά. Αυτή τη στιγμή έχει κατέβει 24 πόντους.
0: Μα τι λέτε τώρα, 24 πόντους.
1: 24 εκατοστά, σε λίγο θα περπατάνε οι κολυμβητές μας στην πισίνα. Που σημαίνει ότι η πισίνα δεν τηρεί προδιαγραφές για αγώνες. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι είναι και επικίνδυνο για τραυματισμούς.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε στο πρόβλημα πάνω εδώ και από χθες, από προχθές.
0: Είναι στο κολυμβητήριο Λίντο, σωστά?
1: Στο Λίντο, ακριβώς.
0: Τι θα διεξαχθούν εκεί, τι αγώνες έχουν προγραμματιστεί?
1: Εδώ θα διεξαχθούν, είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς για την Κρήτη, καθώς είναι το περιφερειακό πρωτάθλημα Κρήτης, Κρήτης Ρόδου. Και επίσης οι αγώνες αυτοί δρούν και στην πρώτη φάση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης.

0: ανακοίνωσης όπου οι αθλητές διεκδικούν τη συμμετοχή τους και τη διάκριση προφανώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για τους αθλητές, για τα σωματεία τους, για την αθλητολογία τους κτλ.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Έτσι, είναι η κόπη μιας χρονιάς που παίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη συμμετοχή, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Το να γίνουν οι αγώνες είναι μονόδρομος για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει άλλη πισίνα στην Κρήτη απάνω από αυτή τη στιγμή. Ανακατασκευάζεται η πισίνα των Χανιών. Δεν έχουμε δηλαδή επιλογή άλλης πισίνας και να θέλουμε. Και δεύτερον, δεν έχουμε επιλογή άλλης ημερομηνίας.
1: Ναι.
0: Είναι η μοναδική ημερομηνία που μπορεί να γίνει αυτή η διοργάνωση.
1: Άρα λοιπόν, πάση θυσία πρέπει να γίνουν οι αγώνες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πότε πρέπει να γίνει πλήρωση, τι έχει γίνει, τι είναι αυτό που λέει η ΔΕΙΑΗ, διότι όταν μου λέτε ότι η στάθμη του νερού είναι τουλάχιστον 20-25 εκατοστά κάτω, έχουμε υπολογίσει πόσα κυβικά θέλει η πισίνα για να γεμίσει. Πόσα.
0: Μία πισίνα με διαστάσεις 50 μέτρα επί 25, κάθε εκατοστό είναι 12,5 κυβικά μέτρα.
1: Ναι.
0: Άρα τα 25 εκατοστά είναι 300-325-312 κυβικά μέτρα.
1: Άρα λοιπόν θέλουμε πάνω από 10 βιτιοφόρα, υδροφόρες.
0: Ναι, θέλουμε 10 βιτιοφόρα τουλάχιστον των 30 κυβικών
1: να
0: έρθουν εδώ πέρα να γεμίσουν την πισίνα. Αυτό που την ενημέρωση που έχω και από τον πρόεδρο του Αθλητικού Κέντρου, τον κύριο Καπετνάκη, με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία σαν διοργανώτρια αρχή, είναι ότι ήδη βρίσκεται κάποιο βιτιοφόρο στον δρόμο.
1: Κάποιο. Μα συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Μα κάποιο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εγώ μισό λεπτό, εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν θέλω να... Αλλά ρωτώ το εξής, φαντάζομαι ότι η πισίνα πρέπει να ετοιμαστεί, να έχει την πληρότητα σε νερό.
0: Ακριβώς,
1: πρέπει να γίνει
0: ακριβώς.
1: Μετά η χλωρίωση, πρέπει να έρθει η ειδική επιτροπή να κρίνει ότι όλα είναι εντάξει για να δώσει το πράσινο φως για να γίνουν οι αγώνες αύριο το πρωί 10 η ώρα νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: 24-25.
1: Άρα λοιπόν η πισίνα πρέπει να είναι έτοιμη από σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Από σήμερα πρέπει να
1: ετοιμαστεί. Από σήμερα, για να γίνουν όλα τα σχετικά που προβλέπονται.
0: Πολύ ωραία. Γνωρίζω, ακόμα, μου είπε ο τεχνικός κολληνικτήριου, ακόμα και αν έρθει να αποκατασταθεί η υδροδότηση τώρα, με το ρυθμό που θα μπαίνει το νερό στην πισίνα, δεν προλαβαίνει έτσι κι αλλιώς να γεμίσει. Έτσι, χρειαζόμαστε δηλαδή οπωσδήποτε τη συνδρομή.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία αργότερα και με τη ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη. Δεν ξέρω και με ποιον άλλον, τον κύριο Καπετανάκη, να πιέσουμε στην κατεύθυνση πια. Το θέμα δεν είναι να εφησυχάσουμε ότι, ξέρετε, όλη η μέρα θα κουβαλάμε νερό. Δεν είναι έτσι. Μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου, που θα έπρεπε από τη στιγμή που είχε ενημερωθεί εγκαίρως να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, να ενημερώσει τώρα τους όμορους Δήμους και να ζητήσει από τις συντροφόρες τους να έρθουν άμεσα προκειμένου να γεμίσει η πισίνα με νερό. Διότι είναι εδώ πόσοι αθλητές θα συμμετέχουν σε αυτούς τους...
0: 373. Ναι.
1: Καλά μου το είπαν. 373 αθλητές. Κύριε Ανδρουλάκη, υπόσχομαι ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθεί μια λύση, να μην υπάρξει παραμικρή περίπτωση να τυναχθούν στον αέρα αυτοί οι αγώνες. Θα έρθουμε σε επαφή, θα είμαστε σε επαφή, θα μιλήσουμε ξανά γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Όπως είπατε, δεν είναι μόνο να γεμίσει η πισίνα, είναι να αποκατασταθεί
1: βέβαια,
0: το νερό, θερμοκρασία
1: γιατί,
0: που θέλουμε.
1: Βέβαια, στη θερμοκρασία που θέλετε να γίνει η χλωρίωση, δεν είμαι ειδικός, αλλά η λογική το λέει, προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τον κύριο Καπετανάκη. Περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Καπετανάκη το Μινά. Πήρε μόνος του και τον ευχαριστώ γιατί είναι σημαντικό. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καρδιοχτύπη,
2: διότι προέκυψε αυτή η βλάβη της AI τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
2: Αυτό που έχουμε κάνει, είχαμε την ενημέρωση από τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της AI, χθες, ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε γύρω στο μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση, όμως το νερό δεν έχει φτάσει ακόμα σε εμάς. Σήμερα το πρωί λοιπόν.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα το νερό. Δηλαδή.
2: Όχι, διότι
1: ναι, καταλαβαίνουμε τους λόγους.
2: Μέχρι να γεμίσουν δεξαμενές
1: και
2: να φτάσει σε εμάς θέλει χρόνο. Εμείς σε κάθε περίπτωση από τις 7.30 το πρωί έχουμε κάνει συνεννόηση και με τον κύριο Βουρεξάκη και με τον κύριο Κοσμαντή.

0: Βάκη, το διευθυντή της ΔΕΙΑΗ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε να κουβαλάνε τα βιτία. Είναι 30 κυβικά, θα χρειαστούμε περίπου 10 βιτία για να μπορέσουμε.
1: Πόσα βιτία έχει, ΔΕΙΑΗ?
0: Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα να κουβαλάμε μέχρι που να γεμίσει η πισίνα.
1: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Δεν έχουμε, μισό λεπτό. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, για παράδειγμα, έχει υδροφόρα. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει υδροφόρα. Ο Δήμος Αρχανών.
0: Έχει ρυθμιστεί αυτό. Θα έρθουν όσα βιτία είναι απαραίτητα, ούτως ώστε σήμερα να έχει πληρωθεί η πισίνα και να είναι στη στάθμη που απαιτείται. Τώρα, σε ό,τι είπατε για την κλωρίωση και αυτά, είναι μια αυτόματη διαδικασία. Το νερό έτσι κι αλλιώς συνεχώς περνάει μέσα από τα μηχανήματα, τα φίλτρα και κλωριώνεται σε ζωντανό χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα εκεί. Το επίπεδο του κλωρίου στην πισίνα, καθώς αυτή πληρώνεται, θα είναι αυτό που πρέπει να είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, εσείς τώρα ως πρόεδρος, πείτε μου το φορέα, πρόεδρος
0: του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.
1: Του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου διαβεβαιώνεται δημόσια και τον κύριο Ανδρουλάκη που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και έχουν έρθει εδώ 373 παιδιά, ότι αύριο στις 10 το πρωί θα είναι έτοιμη η πισίνα για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων. Σωστά?
0: Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Με τον κύριο Ανδρουλάκη έτσι κι αλλιώς έχουμε μια ανοιχτή γραμμή και μια εξαιρετική συνεργασία όσο καιρό είμαι πρόεδρος. Θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και θα είμαστε έτοιμοι αύριο το πρωί.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη από χθες, από γονείς που ανησυχούν και λένε υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά μας να χάσουν μια ολόκληρη χρονιά, μια προετοιμασία που έγινε ένα ολόκληρο χρόνο. Και είναι μεγάλη αγωνία. Και σας ευχαριστώ που βγήκατε να...
0: Παρακαλώ. Καταλαβαίνω, είναι η ευθύνη μας εμάς να παρέχουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά και έχω υπάρξει και από την πλευρά του γονιού αθλητή. Και ξέρω πώς είναι όλο αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε όλη την συνέστηση και την ευαισθησία να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Τις απαραίτητες ενέργειες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Μέχρι πότε θα γίνει η πλήρωση, κύριε?
0: Ξεκινάει να κουβαλάει μέχρι να το γεμίσει. Αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο.
1: Μάλιστα. Μα γιατί δεν φωνάζουμε μια υδροφόρα από το Μαλεβίζι?
0: Αν χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερη υδροφόρα, θα πάρουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μα ναι, γιατί πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό με την ψυχή στο στόμα? Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μποκέας δεν θα είχε αντίρρηση να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτό.
0: Μπορούμε να το κάνουμε
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, για να ξέρετε, όταν οι γονείς δουν ότι το πρόβλημα λύνεται, καθησυχάζουν και αυτοί. Δηλαδή, να μην το κάνουμε με την ψυχή στο στόμα, βρε παιδί μου.
0: Μα δεν θα γίνει με την ψυχή στο στόμα. Ωραία. Εγώ λέω σε όλους να είναι ήρεμοι. Αύριο το πρωί η πισίνα θα είναι γεμάτη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε
0: εγώ
1: καλά. Σας
0: ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
1: Μα είναι δυνατόν, η υποχρέωσή μας είναι αυτή. Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και θα ήθελα το μεσημέρι. Με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Θα ήθελα το μεσημέρι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μας πείτε την εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγωνιούμε για αυτά τα 373 παιδιά που οι γονείς τους είναι εδώ μαζί με τα παιδιά, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει χαμένη χρονιά και πρέπει να τους κρατάμε ενήμερους. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να επιστρέψουμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Φύγαμε λίγο από την ροή της εκπομπής, αλλά νομίζω πάντα, ξέρετε, η εκπομπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικαιρότητα, δίνει έμφαση σε αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Όταν υπάρχει αγωνία από τους ανθρώπους που τα παιδιά τους κινδυνεύουν να χάσουν μια ολόκληρη χρονιά αγωνιστική, έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση. Σας έλεγα για την Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Σας έλεγα ότι γιορτάζεται για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψύξης. Οι πρώτες μορφές ψύξης περιλάμβαναν τη συλλογή πάγου και χιονιού για τη διατήρηση τροφίμων και την ψύξη ποτών και τη χρήση της εξάτμισης για την ψύξη του αέρα. Θυμάστε οι μεγαλύτεροι. Θυμάστε τα πρώτα ψυγεία που εμφανίστηκαν Και εδώ

στην Κρήτη, τη δεκαετία του 60-70, που δεν ήταν ηλεκτρικά, αλλά στην πάνω μεριά, αν θυμάμαι και εγώ καλά, στην πάνω μεριά είχε χώρο και έμπαιναν παγοκολόνες οι οποίες κρατούσαν τη θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλά. Αντώνη, το πρόλαβες? Το πρόλαβες. Επιτρέψτε μου μία ακόμη αναφορά σε ένα σημαντικό ιστορικό θέμα που είναι καλό να τα μαθαίνουμε και να τα λέμε για να μην τα ξεχνάμε. Σαν σήμερα το 1409, ένας κριτικός ιερωμένος ονόματι Πέτρος Φιλάργης ανακηρύσσεται πάπας με το όνομα Αλέξανδρος ο Πέμπτος κατά τη διάρκεια του μεγάλου σχίσματος της Καθολικής Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται αντιπάπας. Ο Πέτρος Φιλάργης γεννήθηκε στις Καρές Μεραμπέλου της Κρήτης, στη σημερινή Νεάπολη, περί το 1339. Είχε την ατυχία να χάσει την οικογένειά του στη μεγάλη επιδημία πανόλης που μάστιζε εκείνα τα χρόνια την Κρήτη. Το μικρό παιδί περιμάζεψαν οι φραγκισκανοί μοναχοί της Καθολικής Μονής του Αγίου Αντωνίου, η φιλομάθειά του και η απόφασή του να γίνει και ο ίδιος μοναχός όθησαν τον ηγούμενο της Μονής να στείλει τον νεαρό στο Χάνδακα, στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Το μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής ναός του Χάνδακα την περίοδο των Ενετών. Εντός του λειτουργούσε ένα σπουδαίο σχολείο, τα μαθήματα του οποίου παρακολουθούσε ο μικρός Πέτρος. Το μοναστήρι βρισκόταν στη θέση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αλλά καταστράφηκε ολοσχερός από σεισμό το 1856. Ό,τι απέμεινε γκρεμίστηκε το 1912 για να χτιστεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτό που σώθηκε από τον καθολικό της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου του Τάγματος των Φραγκισκανών Μοναχών το συναντάμε καθημερινά στο δρόμο μας, στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για την επιβλητική και ξεχωριστή είσοδο των δικαστηρίων από την Οδό Δικαιοσύνης. Αυτή η είσοδος, περίτεχνη και πολύπαθη, θα προσθέσουμε, υπήρξε κάποτε η πύλη του ξακουστού ναού. Θα σας εξηγήσουμε το γιατί. Ο μετέπειτα πάπας από το Χάνδακα βρέθηκε στη Βενετία το 1357 για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Με τις σπουδές του αλλά και με την εκλογή του ως επίσκοπος, ο Φιλάργης έγινε ιδιαίτερα σημαίνον πρόσωπο για την Παπική Αυλή. Στις 26 Ιουνίου 1409, σαν σήμερα δηλαδή, εκλέχτηκε πάπας έχοντας εξασφαλίσει τα 2/3 του Κοκλαμβίου. Έλαβε το όνομα Αλέξανδρος ο Πέμπτος και όφιλε πλέον να φροντίσει για την ειρήνη του καθολικού κόσμου και για την καλή λειτουργία της παπικής εξουσίας με όραμα την ένωση της Ορθόδοξης με την Καθολική Εκκλησία. Ο Πέτρος Φύλαργος κατά τη διάρκεια της βραχύβιας θητείας του ως πάπας δεν ξέχασε τον Άγιο Φραγκίσκο όπου είχε περάσει τα νεανικά του χρόνια. Έστελνε πολύτιμα δώρα στους μοναχούς, εκ των οποίων γνωρίζουμε πως σώζεται μόνο ένα, η εντυπωσιακή πύλη που σας έλεγα, που έγινε παραγγελία στη Ρώμη και τοποθετήθηκε στην κύρια είσοδο της Μονής. Μετά την άλωση του Χάνδακα από τους Οθωμανούς το 1669, η Μονή του Αγίου Φραγκίσκου έγινε τζαμί και η μαρμάρινη πύλη του Πάπα Αλεξάνδρου μετακινήθηκε στους στρατώνες του Αγίου Γεωργίου. Η πύλη αυτή που κατά καιρούς εισπράττει την οργή αγανακτισμένων νέων που πηγαίνουν και γράφουν επάνω

συνθήματα κλπ. Είναι η πύλη του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου από την πλευρά της δικαιοσύνης. Αυτά για τον φιλάργη αυτή τη μεγάλη μορφή. ...28 λεπτά μετά τις 9... Μας πήρε πολύ σήμερα ο πρόλογος. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12... 281-0-382-300... το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Το 1913 ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσυρά της Κερκίνης, τον Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας, και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Το 1925, σαν σήμερα, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του. Το 1950, σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Το 1992 η διάσκεψη κορυφής της ΕΟΚ στη Λισαβόνα αποφασίζει να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις και προτάσεις. Το 1993 φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα, η Άσονα, για την διάνοιξη του μετρό. Το 1996, με τιμές αρχηγού κράτους, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Ο ιδρυτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πρωθυπουργός της Ελλάδας, την περίοδο 1981-1989 και 1993 έως 1996, έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου του 1996 μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Το 2001 το εφετείο Καβάλας καταδικάζει έναν 50χρονο σε φυλάκιση 3 μηνών για ασέλγεια εις βάρος προβάτου. Το 2007 καύσωνας με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 46,2 βαθμούς Κελσίου πλήττει την Ελλάδα. Στο Θησίο η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 44,8 βαθμούς και είναι η υψηλότερη τιμή από το 1897. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Σε αυτό το σημείο θα μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς».

0: Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Πάμε λοιπόν στα θέματα της ειδησεογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και με τις εικόνες σοκ που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Ολόκληρες γειτονιές έγιναν σκόνη μετά το διπλό σεισμό, αποκαρδιωτικές εικόνες με τον αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν την ολική καταστροφή σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες, κτίρια, δρόμοι, εμπορικά κέντρα μετατράπηκαν σε τεράστιους σωρούς από μπάζα, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί από το χάρτη. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει, με νοσοκομεία να περιθάλπτουν τραυματίες σε εξωτερικούς χώρους λόγω ελλείψεων. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες αποστέλουν ανθρωπιστική βοήθεια. Εν μέσω των ερευνών, σωστικά συνεργεία και πολίτες δίνουν μάχη με το χρόνο, επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια, συχνά με γυμνά χέρια, για τον εντοπισμό και την ανάσυρση επιζώντων. Παράλληλα εκδηλώνονται φαινόμενα λαιλασιών σε κατεστραμμένα καταστήματα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός των νεκρών αναμένεται να είναι σημαντικά βαρύτερος, καθώς εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται αδιάκοπα. Εμείς ευχόμαστε να διαψευστούν όλοι αυτοί που κάνουν λόγο και που εκφράζουν την αγωνία τους ότι ενδεχομένως οι νεκροί να φτάσουν τους 10.000. Την ίδια ώρα ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκρίνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ, προβλέποντας ότι θα υποστεί την ίδια μοίρα με άλλους τυράννους σε όλη την ιστορία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απαντά, αποκαλώντας τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Πρόκειται απλά για τον συνήθι φραστικό πόλεμο μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ή για το πρελούδιο μιας νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερντοάν και Νετανιάχου βρίσκονται σε σκληρή διαμάχη, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Όσο κι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει προσπαθήσει επιμελώς να αποκαταστήσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, συμμάχους κατά τα λοιπά, των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, η έπαινη μάλιστα που επιφύλαξε ο Τραμπ στον Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, και η πρόθεσή του να δώσει μαχητικά F-35 στην Άγκυρα έχουν θορυβήσει πολύ το Ισραήλ. Η λύση στην τουρκική απειλή δεν βρίσκεται στο Ισραήλ, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζει ο Ισραηλινός αναλυτής γεωπολιτικής με άρθρο του, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει: αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να υποτιμά τις περιφερειακές φιλοδοξίες του Ερντογάν, αυτό που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες με την αυξανόμενη ιρανική απειλή θα μπορούσε να συμβεί
και με την Τουρκία. Και με την Τουρκία θα είναι πιο επιθετικό, πιο έντονο και πολύ πιο απειλητικό. Τι να πούμε, καλύτερα να μην το σχολιάσουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραχωρήσει τα F-35. Εμείς οι Έλληνες ανταποκριτές λένε ότι είναι παλιάς τεχνολογίας οι κινητήρες, προφανώς για να απαλύνουν κάπως το ζήτημα. Λένε ότι είναι παλιοί κινητήρες, ότι δεν είναι τα νέα σύγχρονα F-35. Βέβαια αυτός ο εναγκαλισμός των δύο προέδρων του ιδίου φυράματος ανησυχεί την περιοχή και δεν είναι απίθανο να δούμε μια νέα ένταση στην περιοχή, καθώς οι Ισραηλινοί δεν το έχουν σε πολύ να ανοίξουν επίθεση μες στην Τουρκία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε οριστικά τη νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ολοκληρώνοντας τη σχετική νομοθετική διαδικασία κύρωσης. Οι νέοι κανονισμοί καταργούν τους τελωνιακούς δασμούς

σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και εισάγουν προτιμησιακή πρόσβαση για συγκεκριμένα γεωργικά είδη και θαλασσινά, η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμούς διασφάλισης που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τις προτιμήσεις σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων από την αμερικανική πλευρά. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, παρά τη χαλαρότητα των πολιτών λόγω της καλοκαιρινής ραστόνης, τα πολιτικά κόμματα δείχνουν αποφασισμένα να κορυφώσουν τις πρωτοβουλίες τους για άγρα ψηφοφόρων. Βέβαια, οι συνθήκες δεν βοηθούν, καθώς περισσότεροι θα βρίσκονται στις παραλίες και θα απολαμβάνουν τις χαρές του καλοκαιριού και φυσικά κανείς δεν έχει τη διάθεση να ακούσει πολιτικές προσεγγίσεις και αφηγήματα. Κάθε κόμμα έχει το δικό του Γολγοθά, έχει τη δική του στόχευση, καθώς όλα γνωρίζουν πώς τα κόμματα, γνωρίζουν πώς από το φθινόπωρο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το στήσιμο της κάλπης. Στη Νέα Δημοκρατία, που επιδιώκουν να συσπυρώσουν το κομματικό τους ακροατήριο, διέπονται από μεγάλη αγωνία, καθώς δεν γνωρίζουν τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Αυτή η σκανδαλολογία που την ταλανίζει έχει γίνει μεγάλος βραχνάς, καθώς σοβαρές υποθέσεις που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραμένουν σε κρεμότητα. Επίσης, δεν φαίνεται ότι θα κλείσει σύντομα η υπόθεση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εξέδωσε η βελγική αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που κάνει για το σκάνδαλο Qatargate. Ο πρώην Επίτροπος αρνήθηκε 2 φορές να ανταποκριθεί στην κλίση της βελγικής αστυνομίας για να πάει να καταθέσει ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος. Απόρρια αυτής της τακτικής του ήταν το ένταλμα σύλληψης. Βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, προκάλεσε νέα κλιμάκωση και με το ύφος και με τα όσα είπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πηγαίνουμε, χωρίς από την άλλη να στείνουμε τηλεδικαστήρια. Είναι μια γενιά πολιτικών που έχουν μάθει να λειτουργούν διαφορετικά. Έχουν μάθει να αντιμετωπίζονται με μια διαφορετική νοοτροπία. Δεν έχουν όμως αντιληφθεί ότι είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Και ότι με αυτές τις, να το πω, νοοτροπίες, το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν την κοινή γνώμη. Όλες αυτές οι ανοιχτές ποινικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως της έκβασής τους, δημιουργούν ένα βαρύ κλίμα στη Νέα Δημοκρατία που δεν λέει να ξεκολλήσει από τα δημοσκοπικά ποσοστά της εκτίμησης ψήφου. Δέχεται πυρομαδών από την αντιπολίτευση και δεν λέει να πάρει μια ανάσα. Και βέβαια τα σενάρια των εκλογών δίνουν και παίρνουν, η λειτουργία της κυβέρνησης και του κόμματος κινούνται σε προοικολογικούς ρυθμούς, ο Μητσοτάκης θέλει εκλογές το 27, ταυτόχρονα όμως θέλει να έχει κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε αν βρει κάποιο μικρό ξέφωτο να μπορεί να σκεφτεί ότι ίσως θα ήταν μια καλή στιγμή να πατήσει το κουμπί. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ, που καταβάλει προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί ως ηγέτης της κεντροαριστεράς, ανακοινώνει υποψήφιους και ετοιμάζει εξορμήσεις για να ενισχύσει τα δημοσκοπικά του ποσοστά. Στο κόμμα του Αλέξη υπάρχει αναμονή, ωστόσο όπως μαθαίνω υπάρχουν προσεγγίσεις για την κατάρτιση ψηφοδελτίων
Ήδη η Κεντρική Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με τοπικά στελέχη προκειμένου να τα πείσει να συμμετέχουν στην εκλογική μάχη των εθνικών εκλογών. Μαθαίνω πως πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, προκειμένου να πάρει τον δρόμο προς την Ελλάς, προς την Ελλάς. Στο μεταξύ, σαν μπαλόνι αρχίζει να ξεφουσκώνει το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, που χάνει στελέχη και προφανώς ψηφοφόρους που το βλέπουν να δουλεύει στο ρελαντί. Η αποχώρηση 4 στελεχών εδώ στην Κρήτη δεν είναι αμεληταίο γεγονός, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από εδώ, από την Κρήτη, να δώσει τον παλμό από εδώ, από τη Μεγαλόνησο. Όλα αυτά όμως, πώς να το πω, να μην πω ακυρώνονται, να πω ότι δεν θα έχουν την ίδια ένταση. Μαθαίνουμε ακόμα πως και ο Θανάσης Αυγερινός έχει αρχίσει να δυσφορεί με διάφορες εξελίξεις. Όμως αυτό είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί σε αυτή τη φάση. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός. Θα τα μαθαίνετε. Θα σας τα λέμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρύψουμε το παραμικρό. Ουδόλως μας ενδιαφέρει, να σας το πω, η κομματική εξέλιξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έγκυρη ενημέρωση των ακροατών. Να έχουν εικόνα για τα όσα συμβαίνουν σε όλα τα κόμματα. Βέβαια, θα πω για άλλη μία φορά πως όλα αυτά που συζητάνε πολιτικοί και δημοσιογράφοι ελάχιστα ενδιαφέρουν τους πολίτες. Ελάχιστα ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που δεν μετέχουν σε κομματικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες. Για αυτούς ίσως θα ήταν προτιμότερο να δοθεί μια ερμηνεία από όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας στο εξής θέμα. Όλοι αναφέρουν και τονίζουν με έμφαση πως η Ελλάδα των μνημονίων ανήκει πλέον στην ιστορία. Σωστά, έτσι λένε όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ωστόσο η Ελλάδα της κρίσης χρέους εξακολουθεί να βρίσκεται παρούσα, όχι μόνο στη συλλογική μνήμη των πολιτών της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος. Και λέω ο υπόλοιπος κόσμος γιατί αυτό κατέδειξε και ένα πρόσφατο διεθνές δημοσίευμα σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το Bloomberg υπενθύμησε ότι πίσω από τους θετικούς δείχτες ανάπτυξης και τα πρωτογενή πλεονάσματα παραμένει μια κοινωνία που εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες εκείνης της δεκαετίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις τελειώνουν πολύ νωρίτερα από τις κοινωνικές τους συνέπειες. Οι μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατακεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οι δημόσιες υπηρεσίες κουβαλούν ακόμη τα σημάδια της υποστελέχωσης, το δημογραφικό επιβαρύνθηκε από την φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, και το πολιτικό σκηνικό φέρει τα σημάδια εκείνης της περίοδου. Οι δείχτες έχουν γυρίσει σελίδα. Η κοινωνία όμως παραμένει σε εκείνη την περίοδο των μνημονίων. Ίσως γι' αυτό η Ελλάδα εξακολουθεί να επιστρέφει διαρκώς στις διεθνείς αναλύσεις ως το κατεξοχήν παράδειγμα μιας κρίσης που μπορεί να έληξε λογιστικά, αλλά εξακολουθεί να παράγει πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Όταν ο κόσμος αναζητεί ένα σημείο αναφοράς για το κόστος της λιτότητας, για τις πληγές που αφήνει μια βαθιά ύφεση ή για τον χρόνο
που χρειάζεται μια χώρα ώστε να ξανασταθεί πραγματικά στα πόδια της

η ελληνική εμπειρία παραμένει αναπόφευκτο μέτρο σύγκρισης. Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2010, αλλά ούτε και μια χώρα που αφήνει οριστικά πίσω της εκείνη την εποχή. Το φάντασμα του 2010 δεν βρίσκεται πλέον στις αγορές. Βρίσκεται ακόμη στην καθημερινότητα, στους θεσμούς και στον τρόπο με τον οποίο η υπόλοιπη Ευρώπη και ο κόσμος εξακολουθούν να αφηγούνται την ελληνική ιστορία, την ελληνική περιπέτεια, πώς αλλιώς να την πω. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει 2-2 τις δόσεις στους δανειστές και να μας απονείμουν τα εύσημα ως καλοπληρωτές. Όμως ο ελληνικός λαός ζει ακόμη σε συνθήκες μνημονίων, των σκληρών μνημονίων, εκείνα που ψήφιζαν οι πολιτικοί μας χωρίς να τα διαβάσουν, γιατί δεν είχαν το χρόνο να το κάνουν. Ψήφιζαν τα μνημόνια που τους έδιναν οι δανειστές χωρίς καν να τα διαβάσουν. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω, για να μην το ξεχνάμε, ότι πολλοί από αυτούς είναι ακόμα και σήμερα κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και ενίοτε μας κουνάνε και το δάχτυλο. Να τα λέμε και αυτά. Ίσως και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ένας αγιασμός. Μήπως ξεφύγει η χώρα από τα μνημόνια. Μη γελάτε παρακαλώ. Μη γελάτε. Ακούστε λίγο. Οι κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας πραγματοποιούν δεήσεις και αγιασμούς με στόχο, όπως αναφέρουν, να περιοριστεί η εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Ήδη μαθαίνουμε πως έχουν προγραμματιστεί νέες δεήσεις και αγιασμοί σε περιοχές της Βραβρώνας και του Μαραθώνα. Δεν καταλαβαίνω τα μηδιάσματα και τα γελάκια. Δηλαδή, οι δεήσεις και οι αγιασμοί θα έχουν αποτελέσματα στους λαγοκέφαλους και δεν θα έχουν στα μνημόνια. Ομολογώ, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αφήστε δε που οι λαγοκέφαλοι είναι 5, πόσο είναι, 5,30, 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Μας βλέπω όλους να είμαστε στη θάλασσα με τα καλάμια να κυνηγάμε και να πιάνουμε λαγοκέφαλους. 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό, δηλαδή εάν πιάσεις 10 κιλά είναι ένα 50 ρικάκι το μεροκάματο.

Λοιπόν, βέβαια δεν θα ξεχάσουμε να πούμε για την πυρηνική κόλαση που δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι όταν ξέσπασε η φωτιά σε αποθήκες επιχείρησης Ξυλίας. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το 112, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Μια δύσκολη περίοδο για την πόλη μας, έγινε χαμός στην περιοχή εκείνη, πλήθος κόσμου βγήκε στο δρόμο παρακολουθώντας την επιχείρηση της κατάσβεσης, 2 επιχειρήσεις και 3 οικίες έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ηρακλειώτες, από κατοίκους εδώ της περιοχής που μου λένε επειδή υπάρχει εντονότατη οσμή σε διάφορες περιοχές, επειδή ο αέρας μεταφέρει αυτή την οσμή του καμένου, υπάρχει κίνδυνος, μήπως πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, μήπως υπάρχει πρόβλημα για τα μικροπλαστικά και τις

ευπαθείς ομάδες, μήπως πρέπει κάτι να κάνουμε σήμερα ανάλογα με το που γυρνάει ο άνεμος. Έχουμε στη διάθεσή μας 3 λεπτά και τα παραχωρούμε στον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

0: Τι να πούμε.
1: Ναι. Για να κερδίσουμε τον χρόνο στα τρία λεπτά, οι ακροατές πρέπει να ξέρουν ότι ισχύουν ακριβώς οι ίδιες οδηγίες όταν έχουμε το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αντίστοιχο συμβάν που απαιτεί, ειδικά στην εξέλιξή του, δηλαδή χτες, γι' αυτό και στάλθηκε το μήνυμα την πολιτική προστασία, να παραμένουμε σε κλειστούς χώρους και όχι μόνο. Πρέπει να είναι και οι πόρτες και τα παράθυρα, η αεραγωγή, τα συστήματα εξαερισμού δεν πρέπει να φέρνουν εξωτερικό αέρα, δηλαδή να ρυθμίζονται στο σύστημα της εσωτερικής ανακύκλωσης, ώστε να μην φέρνουν αυτόν τον αέρα. Πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και βέβαια μπορεί να γίνει και η χρήση μάσκας και μάλιστα ενισχυμένου τύπου. Οι απλές χειρουργικές ή φασμάτινες, τέλος πάντων ιατρικές, δεν κάνουν. Θέλουμε N95 ή P100 και πάνω. Δηλαδή,
0: αυτές τις υψηλής προστασίας που λέγαμε προστασίες, την περίοδο ακριβώς, του κορονοϊού. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Όχι την απλή χειρουργική. Εννοείται ότι σε περίπτωση της μιας έντονου βήχα, καψίματος στα μάτια, στο λαιμό ή ζάλης ναυτίας, ή αν έχει κάποιος πολίτης κάποιο νόσημα και επιδεινωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να μιλάμε για το, δεν πρέπει να το αφήσει, είναι σοβαρή κατάσταση. Αυτά βέβαια ξαναλέω, όσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο, με την παρόδο των ορών και ήδη έχει καθαρίσει σχετικά ατμόσφαιρα, αλλά στις πολύ κοντινές περιοχές ο κίνδυνος και η οσμή θα μείνει για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε χειριστεί τέτοιες υποθέσεις και όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά και εκτός, που κάποια εργοστάσια για πολύ μεγάλο διάστημα παρέμεινε.
0: Λοιπόν.
1: Και προσοχή επίσης και κάτι άλλο, δεν αφορά την ατμόσφαιρα. Αν πληθούν αυτοί οι χώροι.
0: Θα μου κάνετε μία χάρη, μία χάρη θέλω. Επειδή ξέρετε, ο χρόνος στο ραδιόφωνο είναι αμήλικτος. Να κάνουμε μία μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε, ολοκληρώνεται με τις οδηγίες, τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτοί που γυτνιάζουν με τις καμένες επιχειρήσεις και τα σπίτια, να ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε και ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον τρεις κατοικίες προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση με τα χαρτικά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε γειτονικό κατάστημα, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να μετρούν τις πληγές τους. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων οδηγείται σε λίγη ώρα ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Συνεχίζεται στο Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Σήμερα καταθέτει ψυχίατρος που συμμετείχε στην πραγματογνωμοσύνη και θα ακολουθήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Στις 30 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα πρόστιμα για όλους όσοι δεν ολοκληρώσουν την διαδικασία να φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ ανά εγκατάσταση. Στο Ηράκλειο σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για σειρά επισκέψεων και συναντήσεων στο επίκεντρο εκπαιδευτικά ζητήματα, σχολικές μονάδες και φοιτητικές εστίες. Ένα 47χρονο συνελήφθη στη Σιτία έπειτα από έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περίπου 250 γραμμάρια χασίς, δεντρίλια, κάναβης, αεροβόλα, όπλα, δίκανο και δύο πιστόλια. Με ντρόνους ενισχύονται οι έλεγχοι πυροπροστασίας στην Ιερά Πέτρα από την Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν καθαριστεί περίπου 1.600 οικόπεδα με αύξηση 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάν

0: Candila Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Λέγαμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά στις επιχειρήσεις και στα σπίτια που έχουν καεί, και επειδή υπάρχουν στην περιοχή έντονες σωσμές και ακροατές ρωτούν αν υπάρχει πρόβλημα και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει, ο κύριος Παπαδάκης μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ολοκληρώστε.
4: Ναι, ολοκληρώνω ότι ιδιαίτερο κίνδυνο και άρα πρέπει να λάβουν περισσότερη προσοχή είναι τα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες, άτομα με άσμα,
3: ναι,
4: άρθρα και άλλα καρδιολογικά νοσήματα. Αυτό που ξαναλέω είναι, και ήταν πάνω που σταματήσαμε για να έχει το δελτίο,
3: ναι.
4: Προσοχή με τα ξεπλήματα, δηλαδή αυτά τα αποκαίδια, συνήθως και μετά και ούτως ή άλλως από την λειτουργία της πυρόσβεσης μπορεί να μεταφερθούν και παραπέρα, μπορεί μετά να, με τα αυτοκίνητα να πατηθούν και να να σηκωθούν στον αέρα πάλι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στον καθαρισμό και για να μην έχουμε και επιβάρυνση, αν μιλάμε, δεν έχω άποψη του χώρου,
3: μάλιστα,
4: δεν πρέπει να μας επιμολύνουν άλλους χώρους.
3: Αυτό.
4: Θεωρώ ότι όσο περνάει η μέρα η ατμοσφαιρική έτσι, επιβάρυνση θα μειώνεται. Αλλά να ξέρετε, και να ξέρετε να πω κάτι σημαντικό, ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι. Ναι.
4: Εμείς ακριβώς επειδή είναι σημαντικό πρόβλημα, έχουμε καταθέσει πάλι μια ευρωπαϊκή πρόταση με την Πορτογαλία και με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες για περιπτώσεις τέτοιων πυρκαγιών, είτε αυτές είναι δασικές είτε είναι βιομηχανικές, πώς θα μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε και να έχουμε έτοιμα πρωτόκολλα δράσης και αντίδρασης σε τέτοια βία περιστατικά.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας κρατήσω για ένα δευτερόλεπτο να ακούσουμε έναν ακροατή. Μήπως θέλει να σας απευθύνει ερώτημα ή θέλει να μας πει κάτι άλλο. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
3: Καλημέρα σας.
5: Είναι απέναντι από την αποδίκη με το Σιβάν,
3: ναι,
5: 3 παρα 10 το μεσημέρι.
3: Ναι.
5: Και έχω κάνει εγχείρηση.
3: Ναι.
5: Και αγανάξαν εγώ έξω, οι φλόγες φτάσανε κοντά μας να μας κάψουν.
3: Το καταλαβαίνω.
5: Και
3: ναι, το καταλαβαίνω.
5: Θα πω το εξής,
3: ναι,
5: η πυροσβεστική άρχισε μια ώρα και γύριζε γύρω γύρω,
3: ναι,
5: από εδώ από εκεί, μου κάψανε από πίσω την πόρτα του αμαξού,
3: ναι,
5: και τους είπαμε ρε παιδιά τι γίνεται, και άμα δεν ερχόντουσαν επί αέρου στο νερό,
3: ναι, το
5: δεν θα έσβηνε ποτέ.
3: Μάλιστα. Το ελικόπτερο που
5: 300...
3: ήρθε.
5: Ορίστε.
3: Το ελικόπτερο που ήρθε με τις ρήψεις που έκανε.
5: Και τρία ελικόπτερα και το σβήσανε και βοηθήσαν και τα άλλα.
3: Μάλιστα.
5: Τα πυραζεστικά.
3: Ναι.
5: Και χαμός.
3: Μάλιστα.
5: Και ο κύριο Λαμπρινός ήρθε για το Θεαθήνη. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
3: Ναι.
5: Και μας έκοψε ο κύριος Βουρεξάκης 4 μέρες στο νερό και θέλαμε να ρίξουμε μια στάρα και να σβήσουμε τα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να καούμε.
3: Συγγνώμη, χθες είχατε.
5: Απαράδεκτο!
3: Χθες δεν είχατε νερό.
5: 4 μέρες δεν είχαμε νερό.
3: Ναι, πριν δεν είχατε. Αλλά χθες.
5: Χθες δεν είχαμε καθόλου.
3: Μισό λεπτό, την ώρα.
5: Καθόλου και πήγαμε να ανοίξουμε τη βρύση, να ρίξουμε μια σταγόνα να σταματήσουμε τη φωτιά και δεν είχε τίποτα κυρία.
3: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
5: Δηλαδή.
3: Μισό λεπτό. Την ώρα που είχαμε τη φωτιά δεν υπήρχε νερό, γιατί μας διαβεβαιώνουν ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί είχαν νερό για να παίρνει πυροσβεστική.
5: Είχαν νερό, εμείς δεν είχαμε, για
3: ναι,
5: μένα λέω.
3: Ναι, για σας.
5: Για να ρίξουμε λίγο νερό, να μην φτάσει η φωτιά
3: για
5: στα
3: το
5: σπίτια μας.
3: Μάλιστα, Μάλιστα.
5: Ναι, ναι.
3: Ξέρετε.
5: Και μα το είχαν κόψει 4 μέρες οι Αργυράκοι.
3: Καταλαβαίνω.
5: Καταλάβατε.
3: Καταλαβαίνω.
5: Έκαναν κι άλλα σπίτια, ναι, του πανταλού από πάνω.
3: Μάλιστα.
5: Από πίσω από το άλλο στενό.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, για το όνομα του Θεού, δηλαδή, πού βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε.
3: Μάλιστα.
5: Πολυγορίες το ένα το άλλο δεν τους ενδιαφέρει, αυτοί δεν καίγονται, εμείς σιωγόμαστε. Και έσπασε από πάνω του ζουν το τζάμι του σπιτιού, το από το ντουβάρι το σιλιώσει η φωτιά.
3: Ναι.
5: Δηλαδή για το όνομα του Θεού.
3: Τι να πω.
5: Τι να πω, τι να πω κύριε Αργυράκη.
3: Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς. Γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πολύ μεγάλη
5: φωτιά. Πολύ μεγάλη φωτιά, κύριε Αργυράκη.
3: Και δεν
5: πολύ
3: ξέρω, και δεν ξέρω βρε παιδί μου,
5: απέναντι,
3: ναι, πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
5: Απέναντι,
3: ναι.
5: Πώς πήρε άδεια, δεν μπορώ να καταλάβω, μέσα στα σπίτια.
3: Ναι.
5: Ή είχε μέσα ο κύριος, τον τσίασε, ή δεν ξέρω και εγώ τι να πω.
3: Μην τα βάλουμε όλα στο τραπέζι.
5: Καταλάβατε.
3: Κατάλαβα.
5: Δηλαδή είναι απαράδεκτα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν,
5: στην Ελλάδα που ζούμε.
3: Ευτυχώς που αποφύγαμε τα χειρότερα. Που δεν είχαμε άλλες παρενέργειες, δεν είχαμε θύματα. Ε? Κάηκαν δύο επιχειρήσεις.
5: Όχι, δεν είχαμε.
3: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις.
5: Αλλά είχαμε τα καυσίματα
3: και τρία.
5: Και τρία, βγήκαμε έξω.
3: Τρία σπίτια κάηκαν, έτσι δεν είναι. Τρία σπίτια.
5: Ναι, ναι.
3: Τρία σπίτια.
5: Και το δικό μου.
3: Μάλιστα.
5: Εδώ.
3: Ναι.
5: Μάλιστα. Σκάλα.
3: Μάλιστα. Κατάλαβα.
5: Και δεν μπορούσα να βγω γιατί είμαι 6 μέρες χειρουργημένο φυσίο.
3: Εύχομαι περαστικά. Περαστικά σας εύχομαι, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Περαστικά σας εύχομαι και να είναι η τελευταία περιπέτεια που βιώνετε, να μην βιώσετε άλλοι με όλο αυτό το θέαμα που είδατε, με τους καπνούς που βγαίνανε. Εμείς τους βλέπαμε από μακριά και ανησυχήσαμε. Πόσο μάλλον εσείς που αυτά εξελισσόταν δίπλα σας και ζούσατε με την αγωνία μήπως η φωτιά επεκταθεί και στο δικό σας σπίτι. Το αντιλαμβανόμαστε. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πολλά τα μηνύματα. Είπε ο ακροατής για τον κύριο Λαμπρινό. Αλλά δεν είναι ο κύριος Λαμπρινός, ο κύριος Καλοκαιρινός είναι. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε και αυτό. Θέλω να ξέρουν όμως ότι προσέξτε τώρα σε αυτά. Και επειδή βλέπουμε πολλές φορές και πηγαίνουν άνθρωποι που είναι αιρετοί, πηγαίνουν άνθρωποι στις πυρκαγιές, τον πρώτο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τον έχει ο Δήμαρχος. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ο Δήμαρχος πηγαίνει εκεί, μήπως χρειαστεί κάτι και να δώσει εντολή άμεσα να έρθουν οι υδροφόρες, να έρθουν δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εργαλεία ζητήσει η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είναι αυτή που έχει το συντονισμό. Και αυτό γιατί. Γιατί τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εκπαιδευτεί, έχουν περάσει σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή πείτε τώρα ότι ένας από μας, τους άσχετους για την κατάσβεση της φωτιάς, γίνεται δήμαρχος, γίνεται βουλευτής, γίνεται δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και παίρνει μια μεγάλη φωτιά. Είναι δυνατόν να πάει ένας άσχετος και να δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να σβηστούν, πώς πρέπει να σβηστεί η φωτιά. Αλλήμονό μας, τα καούμε όλοι. Αυτή είναι μια δύσκολη υπόθεση και έχουμε δώσει χρήματα εμείς ως ελληνικός λαός για να εκπαιδευτούν τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, παρακολουθούν ειδικά μαθήματα, συμμετέχουν σε ασκήσεις, πηγαίνουν πολλές φορές στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση, έτσι γίνεται, για να ξέρουν τι κάνουν αν ομιγέννητο ξεσπάσει μια φωτιά. Και ξέρετε, αλλιώς λειτουργεί η πυροσβεστική εάν η φωτιά είναι σε αστική περιοχή και αλλιώς λειτουργεί εάν η φωτιά είναι εκτός αστικής περιοχής, είναι ξέρω εγώ δασική. Και προσέξτε, η φωτιά που είχαμε χθες σε αυτό το σημείο που ήταν τεραστίων διαστάσεων, που είχαμε, τα ξέρετε ότι το τι έγινε από τα ρεπορτάζ και από τα όσα έχουν μεταδοθεί και όσα έχετε διαβάσει. Λίγες είναι οι φορές που δίδεται εντολή σε ελικόπτερο να παρέμβει, πώς να το πω, εναέρια και να ρίξει ποσότητες νερού. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις. Αλλά το στέλεχος της πυροσβεστικής, δεν ξέρω ποιος είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, που ήταν εκπαιδευμένο, που ήταν εξειδικευμένο, έκρινε ότι μπορεί να παρέμβει το πυροσβεστικό ελικόπτερο και να κάνει ρήψεις νερού, και έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα, όπως μας είπε και ο ακροατής πριν από λίγο, ότι αν δεν ήταν το ελικόπτερο να ρίξει τις μεγάλες ποσότητες νερού από πάνω, ποιος ξέρει μέχρι που θα είχε φτάσει η φωτιά. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Να κλείσουμε όμως αυτή την παρένθεση και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φωτιά, το ευχόμαστε, που βλέπουμε το καλοκαίρι στην Κρήτη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παράκληση σε όλους. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πού πάμε τώρα, αγαπητέ Αντώνη? Άκουσε με λίγο τώρα. Άκουσε τώρα. Μπορεί να μιλάμε εμείς εδώ, αλλά μας στέλνουν φωτογραφίες με τα κακώς κείμενα του Ηρακλείου. Φωτογραφίες με απορρίμματα. Χθες δεν λέγαμε, πότε ήταν, χθες ή προχθές, που λέγαμε για την Δερβενακίων. Εκεί ακριβώς απέναντι από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων. Τεράστιοι όγκοι. Και λέμε, ρε παιδί μου, δεν περνάει από εκεί κάποιος να μαζέψει τα απορρίμματα? Δηλαδή το Ηράκλειο δεν πρέπει να νιώσει ότι πληρώνουμε ακριβά αλλά έχουμε αποτέλεσμα? Πού είναι, βρε παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι θα έμπαιναν δυναμικά? Και μην μας πείτε ακόμα ότι δώστε μας χρόνο. Όχι, δεν δίνουμε ούτε μία ώρα χρόνο. Αρκετά πια με τις προθεσμίες. Μας έχει συχαθεί ο κόσμος. Δηλαδή, πληρώνουμε ακριβά. Αν δεν ξέρει ο εργολάβος να κάνει τη δουλειά του και παρεμβαίνουν ακόμα οι δημοτικές υπηρεσίες για να μαζεύουν τα απορρίμματα από το κέντρο του Ηρακλείου, κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Έχουμε κουραστεί πια με όλα αυτά που γίνονται. Όχι άλλοι αραστεχνισμοί. Έλεος πια. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να βάλει τάξη στα απορρίμματα. Στην αρχή μας φταίγανε οι εποχικοί που φεύγουν και μέναμε χωρίς υπαλλήλους. Μέσα μας έφταιγαν τα απορριμματοφόρα που δεν βρίσκαμε οδηγούς. Μετά μας έφταιγαν οι μύγες. Μετά ήρθανε. Έλεος πια. Βρείτε τάξη. Εάν δεν μπορείτε, πείτε το ξεκάθαρα ότι, παιδιά, δεν μπορούμε. Είναι κακό. Είναι κακό να είσαι ειλικρινής. Έχουμε κουραστεί πια. Έχουμε κουραστεί, το λέω ευθέως. Και ξέρετε ότι εμείς εδώ δεν χαριζόμαστε. Όταν είναι θετικά θα πούμε θετικά. Όταν είναι αρνητικά, που είναι τα περισσότερα. Συγγνώμη. Λέμε για τους Ρωμά που έχουν στήσει τσαντήρια παντού και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Ωραία, ποιος παρεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ποιος παρεμβαίνει, ρε παιδιά? Αυτό δεν ανησυχεί κανένα στη δημοτική αρχή? Και μισό λεπτό. Όταν λέμε δημοτική αρχή, εννοούμε μόνο τον δήμαρχο, μόνο τον καλοκαίρι? Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Βαράνε κουνούπια? Τι κάνουν, βρε παιδιά, οι υπόλοιποι? Θα λέμε και ονόματα σε λίγο. Διότι δεν πάει άλλο. Προσέξτε κάτι. Μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης μία φωτογραφία από το πάρκινγκ που είναι πίσω από τον Τζάμπο. Εκεί είναι μια άλλη ομάδα Ρωμά. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Έτσι είναι. Έχουν απλώσει την μπουγάδα τους, έχουν ανάψει νερό, φωτιά, και έχουν ζεστάνει το νερό για να πλένουν τα ρούχα τους. Τα απλώσαν εκεί στο σειρματόπλεγμα. Σε αυτό το πάρκινγκ τα κάνουν όλα. Όλα τα κάνουν εκεί και δεν τους ενοχλεί κανείς. Αυτό είναι το Ηράκλειο επί καλοκαιρινού. Αλλά, μισό λεπτό, δεν υπάρχει, βρε παιδιά, πώς να το πω σεμνά, δεν υπάρχει μία, προσπαθώ να βρω τη λέξη για να μην προσβάλλω τώρα, μην κρύβεσαι, άκουσε με λίγο, κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κουραστεί, υπάρχουν άνθρωποι στη δημοτική αρχή που έχουν κουραστεί. Δεν τους βλέπει ο Αλέξης να τους πει, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που έχετε προσφέρει. Πηγαίνετε τώρα καλοκαιρινές διακοπές και τα λέμε την επόμενη θητεία. Στην επόμενη θητεία, αν ο λαός σας εκλέξει. Έτσι πρέπει να γίνει. Σας παρακαλώ. Έχουμε κουραστεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και άμα τα επισημαίνουμε, είναι κακοί οι δημοσιογράφοι που βλέπουν μόνο τα αρνητικά. Ωραία. Παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε ένα θετικό. 2-81-0-382-300. Το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη. Να μας πούν ένα θετικό. Ένα θετικό. Που να έχει σχέση με τα απορρίμματα, που να έχει σχέση με το πράσινο, που να έχει σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε. Εδώ είμαστε. Να είμαστε. 2-81-0-382-300. Σας παρακαλώ. Λορέντζου Μαβίλη. Τεράστιοι όγκοι δίπλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων. Ποιος θα τα μαζέψει. Σας παρακαλώ. Και είμαστε πολύ, πώς να το πω, είμαστε πολύ ήπιοι απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Πολύ ήπιοι είμαστε. Αρκετά. Νομίζω ότι μας έχουν κουράσει. Μας έχουν κουράσει με τις ιδιοτροπίες τους, με τις φωτογραφίες που πάνε και τραβάνε δεξιά και αριστερά χωρίς νόημα για να μας δείξουν ότι κάνουν έργο. Πού είναι το έργο? Μου γράφει ο αγαπητός φίλος εδώ, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του. Πέρασα σχετικά πρόσφατα από την περιοχή Αηγιάννη προς Φοινικιά. Ντράπηκα που είμαι άνθρωπος. Περισσότερο ντράπηκα που είμαι Ηρακλειώτης. Κατάντια, δρόμοι στενοί, σκουπίδια παντού και αφόρητη μόχα από το βιολογικό. Ντροπή μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γι' αυτό αγανακτούμε. Σιγά τώρα μην θέλουμε να ανοίξουμε μέτωπο με τη Δημοτική Αρχή. Σιγά, μήπως και δεν έχουμε κάθε μέρα τι να κάνουμε για να ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, βρε αδερφέ. Λοιπόν, εάν μπορούν να το αποδείξουν. Εάν δεν μπορούν, να μας πούν ότι παιδιά, δεν μπορούμε, αυτό κάνουμε. Περιμένετε να περάσουν τα 5 χρόνια και μετά κάνετε τις επιλογές σας πάλι. Έτσι είναι. Κλείνουμε και αυτή την παρένθεση. Μία-μία την κλείνουμε την παρένθεση. Έχουμε και καλύτερα μετά. Μπορεί να φανταστείς τι μπορεί να έχει. Θα τα ακούσεις στη συνέχεια. Δεν μπορεί να φανταστείς τι συμβαίνει σε αυτό το Ηράκλειο που ζούμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι σε ένα λεωφορείο να έχει έξω 30 βαθμούς Κελσίου. Το λεωφορείο τι πρέπει να βάλει? Το air condition. Όταν σου βάζει το καλοριφέρ και έχει έξω 30 βαθμούς και μέσα στο λεωφορείο 40 βαθμούς, τι κάνεις? Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί ξέρεις, οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και πρέπει να τις καταδείξουμε, να τις αναδείξουμε. Για να δούμε, να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Άκουσε με λίγο τώρα. Έχουμε μάθει για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού ότι έχουμε παρετήσει από το Ηράκλειο. Τι? Ναι. Μα ωραία, να βγάλουμε τον ακροατή που θέλει να πει κάτι καλό. Είμαστε εδώ για να τα ακούμε όλα. Είναι δυνατόν να μην τα ακούμε? Πώς? Ας αυτόν και αν δώσουμε τώρα βήμα, δηλαδή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Συγγραφέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
6: Αφορά το προηγούμενο θέμα που θίξατε για το θέμα των δημάρχων.
3: Ναι.
6: Μπορώ να αφήσω τα στοιχεία μου και να πληρώσω τα έξοδα του δήμαρχου και του ανάλογου αντιδήμαρχου να πάνε στην ΚΟ, να πάνε στη Σάμο για να δούνε πώς είναι η πόλη.
3: Ναι. Στη Σάμο και στην ΚΟ.
6: Εγώ πάω και ντρέπω. Στη Σάμο, στην ΚΟ, στην Αλόνισο.
3: Ναι.
6: Ντρέπομαι που είμαι Ηρακλειώτης. Τον ντρέπομαι.
3: Μάλιστα.
6: Τα πληρώνω ειλικρινά τα εισιτήρια. Πήγαινε, έλα.
3: Μάλιστα.
6: Να πάνε να δούνε, να μπάσει, ανοίξει το μυαλό του λίγο.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς άλλο ψάχναμε. Άλλο ψάχναμε. Δηλαδή, να πούμε ένα καλό, βρε παιδί μου, για το Ηράκλειο. Ένα καλό. Έτσι. Και ο άνθρωπος είπε ότι έχει βρει καλά, αλλά σε άλλες περιοχές. Ναι, δεν εξηγήσαμε πού θα ήταν το καλό. Δηλαδή, ένας ακροατής μου γράφει να του στείλουμε στο Βόλο, στον Μπέο. Δεν έχει νόημα τώρα. Λοιπόν, Κλείνουμε την παρένθεση, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιατί, δεν ξέρω, χάθηκε αυτή η ελπίδα. 4 άτομα από την Κρήτη που ήταν στελέχη του κόμματος κουνούν μαντήλι, έφυγαν. Και είπα να επικοινωνήσουμε με τον συντονιστή Ηρακλείου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κύριο Μανώλη Σφυρί. Να δούμε τι γίνεται, βρε παιδί μου. Τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο, τι γίνεται στην Κρήτη, τι λέει ο ίδιος. Κύριε Σφυρί, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Ηράκη, σας και στους ακροατές σας.
3: Τι γίνεται, τι πήγε στραβά με την Ελπίδα?
7: Τον τέταρτο δεν ξέρω, τους τρεις τους ξέρω, τον τέταρτο δεν ξέρω. Βλέπετε τώρα.
3: Τέσσερις ξέρω εγώ. Δύο από τη Μεσαρά, ένα από το Ηράκλειο, τρεις. Κι άλλος ένας πάλι από το Ηράκλειο, τέσσερις. Δεν είναι έτσι? Καλά, μην τα χαλάσουμε εκεί.
7: Δεν ξέρω, ναι, όχι. Εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν είπατε για στελέχη. Δεν νομίζω να ήταν στελέχη πλην του κ. Κοκοτσάκη, το οποίο αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν στέλεχος.
3: Ναι.
7: Οι υπόλοιποι τώρα, ναι, ούτε κι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι στέλεχος αυτή τη στιγμή του κινήματος. Οπότε, εμείς κάναμε μια ομάδα πολιτών εδώ και κάποιοι απογοητεύτηκαν, ακολούθησαν αυτοί οι δύο που είπατε από τη Μεσαρά του κ. Κοκοτσάκη, γιατί έτσι κι αλλιώς στήριζαν, ήταν δικές του επιλογές και ακολούθησαν τον επικεφαλής τους. Οπότε, δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού.
3: Τι σημαίνει αυτό?
7: Αν πούμε δηλαδή ότι ήταν κακό η αποχώρηση του κ. Κοκοτσάκη. Εγώ προσωπικά δεν τη θεωρώ ότι είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό.
3: Στη σωστή κατεύθυνση λέτε?
7: Ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση.
3: Γιατί το λέτε?
7: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
3: Όχι.
7: Δεν θέλω να.
3: Δεν θέλετε να πείτε περισσότερα. Ωραία.
7: Όχι. Κοιτάξτε, δεύτερον, θα σα τα πω, θα μιλήσω με μεσοτρόπο και ονόητο.
3: Πολύ ωραία.
7: Δεύτερον, ουδής βασιλικότερος του βασιλέως. Ουδής.
3: Ναι.
7: Τρίτον, ουδής αναντικατάστατος κυριαρχηράκης στην πολιτική.
3: Αυτό το έχουμε δει σε όλα τα. Σε όλα τα αυτά τη ζωή. Σε όλα. Βέβαια.
7: Ουδής. Έτσι. Τέταρτον, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα κίνημα, κύριε Αγγεράκη, σήμερα 35-36 ημερών.
3: Ναι.
7: Και είχα πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη συνάντηση που έγινε εδώ στα γραφεία της δραστηριότητάς μου, ότι θα μετρηθούμε αρκετές φορές μέχρι το τέλος.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
7: Και κανείς δεν εξαιρείται από αυτό.
3: Όχι.
7: Στο ψηλά και αν βρίσκεται. Αν κάτι δεν του αρέσει, κάτι δεν τον ικανοποιεί, κάτι πηγαίνει διαφορετικά από εκείνα τα οποία πιστεύει από τις αρχές του, τις αξίες κλπ. Αλλά τώρα να δεχόμαστε και υποδείξεις για το δικό μας ανάστημα και αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε ή όχι κάποιο που φεύγει, νομίζω ότι προσβάλλει και την νοημοσύνη μας, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ τι πιστεύω, ότι από όλους μας χρειάζεται πίστη.
3: Χρειάζεται.
7: Καταρχήν πίστη στην προσπάθεια του εγχειρήματος, στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
3: Ναι.
7: Και δεύτερον, χρειάζεται πίστη στην αρχηγό μας, πίστη στην πρόεδρό μας. Εάν δεν έχει πίστη, δεν υπάρχει πίστη, τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιτεύουν. Ή πιστεύεις τον ηγέτη σου ή δεν τον πιστεύεις. Και όταν αποχωρείς με ευγένεια, με ποιότητα, αν πούμε ότι θεωρητικά υποστηρίζεις κάτι το οποίο σε ξέφραζε μέχρι τώρα και σε απογοήτευσε, φεύγεις σεμνά. Δεν φεύγεις με φασαρία.
3: Ναι.
7: Με φασαρία, κατηγορώντας.
3: Ναι.
7: Φεύγεις σεμνά.
3: Ναι.
7: Αν το έκανες αυτό με αγάπη. Αν δεν το κάνεις με αγάπη, κάνεις μεγάλη φασαρία και βλέπεις ότι είδες μέσα να κατηγορεί και τελικά πιθανόν, λέω τώρα εγώ,
3: πιθανόν.
7: Έχεις κάνει αυτά τα οποία καταγγέλεις. Συνάλλα ακόμα τα οποία δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα πολυσέλιδο έτσι έγγραφο παρέτηση. Το ζήτημα, πιστεύω κύριε Αργυράκη, δεν είναι η κυρία Καρεσιανού και η πολιτική της κίνηση. Το ζήτημα, κατά τη δική μου άποψη, είναι να αλλάξει το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
3: Ακούστε λίγο τώρα.
7: Το σύστημα της διαφθοράς.
3: Ακούστε
7: τώρα. Της αδιαφάνειας. Του ξεπουλήματος της χώρας.
3: Όταν είσαι μεσόλεπτο.
7: Της υποταγής του πραγματική δικαιοσύνη στη χώρα μας.
3: Όταν είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο και ο οδηγός κάνει παρατιμονιές και ο οδηγός καταλαβαίνει ότι

0: κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Δεν σε ενδιαφέρει μόνο να αλλάξεις τον οδηγό. Σε ενδιαφέρει και ποιος θα πάρει το τιμόνι. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κρίνουμε. Δηλαδή δεν λέμε να βγάλουμε τον οδηγό και να βάλουμε ένα άλλο χειρότερο. Να βάλουμε ένα που να κρατά καλά, να έχει στιβαρά χέρια. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και να ξέρει και τον δρόμο του.
1: Σας λέω λοιπόν ότι είναι στιβαρά χέρια και αυτό το οποίο έγινε εν τέλει, να ξέρετε ότι θα πιστωθεί την ηγέτιδά μας. Εκεί να πιστωθεί.
0: Αυτό σημαίνει όμως.
1: Και αν το δείτε από αυτή την άποψη, γιατί είναι πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό το οποίο κάνει, αυτό το οποίο πράττει, αυτό το οποίο λέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Θα το καταλάβετε.
0: Ωραία.
1: Μακροπρόθεσμα.
0: Ακούστε.
1: Ίσως και το πρόθεσμα.
0: Ωραία. Ακούστε τώρα. Να υποθέσω, να υποθέσω ότι. Να υπόθεση κάνω. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Αλλά με βάση αυτά που μας είπατε. Ότι.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω κομψά. Η ομάδα αυτή, οι άνθρωποι αυτοί, λόγω του ότι γνωρίζονταν εξ αρχής με την πρόεδρο του κόμματος, ήθελαν να επιβάλλουν τα δικά τους θέλω και όταν αντιλήφθηκαν ότι αυτό δεν γίνεται ορατό, ότι αυτό δεν είναι εφικτό, πώς να το πω, αποχώρησαν από το κόμμα. Αυτή είναι η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε έτσι πολύ περιληπτικά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί...
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Εμείς εδώ δεν παράγουμε θεάρες στο έργο το οποίο πρέπει να προχεινάνε να πούμε όλοι μεταξύ των άλλων.
0: Ρωτώ. Πείτε μου κάτι άλλο. Ωραία, πάει αυτό. Έχουν μείνει στελέχη εδώ στην Κρήτη που θα σηκώσουν το βάρος της επόμενης μέρας μετά τις αποχωρήσεις των 3-4 στελεχών που περιγράψαμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω τον κύριο Κοκοτσάκη που έχει αποχωρήσει από το Ηράκλειο. Ξέρω από τη Μεσαρά ότι αποχώρησαν 3 στελέχη. Ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος ακολούθησε τον κύριο Κοκοτσάκη, ο κύριος Ρομπογιαννάκης, 3, και μία κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, 4 στελέχη. Σωστό?
1: Ναι.
0: 4 στελέχη.
1: Ωραία, ναι, βρήκαμε τον τέταρτο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τέταρτος που λέτε,
0: μα
1: ποτέ δεν εμφανίστηκε.
0: Ποτέ δεν τον είχαμε χάσει.
1: Ναι. Ένα λεπτό. Αυτός ουδέποτε εμφανίστηκε πλην της ημέρας της ιδρυτικής διακήρυξης με ένα μήνυμα το οποίο
0: μεταδόθηκε πανελλαδικά. Λέτε για τον, λέτε για τον κύριο.
1: Έχει μια
0: μισό λεπτό.
1: Το όνομά του είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν τον είδα πουθενά. Δηλαδή από πού αποχώρησε, δηλαδή, να καταλάβω.
0: Εμένα ρωτάτε τώρα στο ίδιο.
1: Λέω τώρα,
0: εμένα, εγώ πού να ξέρω.
1: Υπήρξε ποτέ στέλεχος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν υπήρξε ποτέ στέλεχος. Το ότι έβγαλε ο άνθρωπος
0: ένα διάστημα. Μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό. Στην πανελλαδική εκδήλωση που έγινε, το επιτελείο της κυρίας Καρισιανού είχε επιλέξει το συγκεκριμένο άτομο να έχει αυτό το ολιγόλεπτο, πώς να το πω τώρα, την ολιγόλεπτη παρουσία πανελλαδικά. Σωστά. Δεν πήγα εγώ, δεν πήγε κανείς άλλος, πήγε αυτός. Άρα λοιπόν για να μπήκε σημαίνει ότι είχε μια παρουσία στο κόμμα. Δεν ξέρω εγώ δεν είμαι στα εσωκομματικά των κομμάτων. Αλλά για να τον επιλέξει το επιτελείο σημαίνει ότι κάποιο ρόλο έπαιζε, εκτός εάν όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει, που αυτό είναι ανησυχητικό.
1: Όχι. Δεν είναι έτσι. Βεβαίως.
0: Μα γι' αυτό το θέτω.
1: Κοιτάξτε, το κίνημα έχει φίλους, έχει μέλη, έχει υποστηριχτές. Αν μπείτε στη σελίδα αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να μπει, υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σελίδα, στην επίσημη σελίδα, η οποία αναρτήθηκε πριν από 2 ημέρες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επιλέξει ο καθένας. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Εάν λοιπόν κάποιος υποστήριζε αυτό το εγχείρημα μεταξύ των αυτών και ο κύριος Παπανικολάου και θεωρείται από το επιτελείο ότι είναι σημαντικό αυτό από τη στιγμή που το εκφράζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μέλος του κινήματος ούτε κεντρικά ούτε πουθενά. Το όνομά του ακούστηκε και μονάχα στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είπατε αρκετά εσές που μάλιστα το έκανε μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προσέφερε, έκανε κάτι ας πούμε και τώρα φεύγει ο κύριος Παπανικολάου. Ο οποίος κύριος Παπανικολάου, πέραν από την υποψηφιότητά του ως δήμαρχος της περιοχής της Γόσνας, δεν ξέρω αν πηγαίνει καν. Αν πηγαίνει κάνει εκεί πέρα στις συνεδριάσεις, από ό,τι γνωρίζω,
0: ναι.
1: Πηγαίνει ελάχιστα και συνεδριάσεις του το οργάνο το οποίο προείσταται. Λοιπόν, αλλά πέρα τούτο τώρα, εγώ δεν θέλω να αξιολογήσω, εγώ τον σέβομαι τον άνθρωπο.
0: Όχι, σέβομαι, βέβαια, πάνω απ' όλα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα,
0: ωραία.
1: Η οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Αν όμως εκείνος επέλεξε αυτό,
0: με γεια του, με χαρά.
1: Οι πόρτες είναι ανοιχτές, που είπε και η κυρία Πρόεδρος.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι πόρτες είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε.
0: Δεν μου λέτε τώρα. Επειδή είχε ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι η κυρία Καρισιανού σκόπευε να εντείνει ή να ξεκινήσει ή δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω τον αγώνα της εδώ στην Κρήτη, και ότι θα ξεκινούσε από εδώ τις περιοδίες ανά την Ελλάδα και τα λοιπά, αυτός ο αρχικός σχεδιασμός έχει ανατραπεί, έχουμε κάποια άλλα δεδομένα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στους ακροατές που μας παρακολουθούν?
1: Κοιτάξτε να σας πω, έγιναν προσπάθειες και εγώ προσωπικά,
0: ναι.
1: Έκλεισα δύο φορές,
0: ναι.
1: Έκλεισα και ακύρωσα αίθουσα εδώ για τον ερχομό της Προέδρου.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λόγοι δεν το επέτρεψαν σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο που έγιναν, ναι. αυτές οι προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει λίγα συντόμως. Ναι. Θεωρώ ότι η ασυνεννοησία η οποία υπήρχε,
0: ναι.
1: Θεωρώ,
0: ναι.
1: επαναλαμβάνω, είναι προσωπική μου άποψη,
0: ναι.
1: ίσως και τα γεγονότα τα οποία γνώριζε εκείνη για, ναι. το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ,
0: ναι.
1: γιατί δεν νομίζω αυτό το οποίο συνέβη προχθές, ναι. δεν ήταν μια απόφαση,
0: ωραία.
1: Επαρορμητική,
0: ωραία.
1: 2-3-5 ημερών. Ήταν,
0: λοιπόν.
1: μια απόφαση η οποία περίμενε τη στιγμή για να γίνει.
0: Ωραία. Κύριε Σφυρί, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξέρετε ότι, πάντα, στο πλαίσιο της αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης, το Ράδιο Κρήτη δίνει πάντα βήμα για να ακούγονται οι απόψεις όλων των πολιτικών φορέων, και αυτό θα κάνουμε. Όποτε χρειαστεί, να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας για να αναδείξετε και να πείτε οτιδήποτε έχει σχέση με την δραστηριότητα του κόμματος. Έτσι λειτουργούν. Πείτε,
1: ναι. Κύριε Ιδάκη, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτό. Μου το δείξατε εμένα προσωπικά και το εκτιμώ αυτό, και το έχω μεταφέρει και εκεί όπου μπορώ να μεταφέρω μια γνώση και γνωρίζουν οι άνθρωποι τι εστί Ράδιο Κρήτη, την ακροματικότητα και την προσπάθεια που κατεβάλλει στην κατεύθυνση που είπατε. Δηλαδή να υπάρχουν φωνές από παντού, έτσι
0: Μάλιστα.
1: ώστε ο καθένας να εκφράσει την άποψή του με δημοκρατικό τρόπο, και από εκεί πέρα εκείνος ο οποίος παρακολουθεί, ακούει, σίγουρα αντιλαμβάνεται καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εσύ, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι στο Ηράκλειο η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα παραστεί στις 11.30 το πρωί, βέβαια, στα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Την Υπουργό συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και η καθηγήτρια Ζαχαρούλα Σμυρναίου. Είναι δεύτερη αντιπρόεδρος και υπεύθυνη έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος. Σημαντική η παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο. Θα βρεθεί αρχικά στα νέα γραφεία της ΠΔΕ Κρήτης, στη Λεωφόρο Μεκάρου. Μετά από την τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο όπου είναι υπό ανέγερση οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θυμάστε πριν από μερικές ημέρες που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον εκπρόσωπο της εταιρείας Actor, που μας έλεγε ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα, πάρα πολύ σημαντικό, σε μια πόλη που δύσκολα μπορείς να βρεις φοιτητική στέγη. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι μπορεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο να διαθέσει, αν θυμάμαι καλά, 4.800 κλίνες. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή, πάμε να καλημερίσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Αριδάκη.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας αναφέρω για ένα θέμα τώρα χθες με την πράσινη γραμμή, το λεωφορείο αυτό που κατεβαίνει από τη Γνωσού και κατεβαίνει κάτω και επιστρέφει, τέλος πάντων, χωρίς εισιτήριο και τα σχετικά.
0: Αυτό που φεύγει, μισό λεπτό, αυτό που φεύγει λίγο πιο κάτω από το γέφυρα του Εθνικού Δρόμου, σωστά, από το λεωφόρο Γνωσού, και κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης. Σωστά, είναι η πράσινη γραμμή αυτή.
1: Είναι η πράσινη γραμμή, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Και?
1: Λοιπόν,
0: Τι ώρα ήταν αυτό?
1: Δύο η ώρα το μεσημέρι από το κέντρο, από την πλατεία Κορνάρου, για να ανέβει πάνω.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, πέρα του ότι είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα, δηλαδή σαν σαρδέλες, ας πούμε, ο οδηγός δεν είπε ότι, ξέρετε κάτι, δεν χωράει άλλος, να μην περάσει κάποιος άλλος μέσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπήκανε όσοι μπορούσαν να μπουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Σαν σαρδέλα ήταν το, σαν σαρδέλες ήταν οι άνθρωποι.
1: Και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Το air condition έβγαζε ζεστό αέρα, το κλιματιστικό έβγαζε ζεστό αέρα με τόση ζέστη. Μιλάμε τώρα ότι πήγαν να υποτιμήσουν ανθρώποι, ας πούμε.
0: Μα τι λέτε.
1: Αναπνευστικά προβλήματα, καρδιολογικά. Δηλαδή ρισκάρει τη ζωή σου να πάρεις αυτό το λεωφορείο.
0: Μισό λεπτό.
1: Και δεν φτάνει αυτό, κυρία.
0: Δεν μιλήσατε στον οδηγό. Δεν του είπατε, βρε αδερφέ, βάλε το air condition και κλείσει το καλοριφέρ.
1: Αυτό που είπε είναι ότι επειδή εγώ δεν θα πάθω πνευμονία επειδή εσείς δεν έχετε δροσιά. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Μα τι λέτε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εξοργιστικό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, την ώρα που έξω είχε, ξέρω εγώ, 28-30 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Μέσα είχε 40.
0: Μέσα είχε 40 βαθμούς.
1: Ακριβώς. Τριτοπολιτικές καταστάσεις.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Η συμπεριφορά του απαράδεκτη. Δηλαδή, επειδή εσείς λέει θέτε δροσιά, εγώ δεν θα πάω πνευμονία. Και φορούσε φουλάρι. Εγώ δεν λέω, μπορεί να έχει πρόβλημα ο άνθρωπος, το σέβομαι.
0: Μα όλοι
1: δεν μπορούν να πεθάνουν.
0: Εάν έχει όμως. Μα με ένα λεπτό. Όλοι έχουμε προβλήματα. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα πρόβλημα, μεγάλο ή μικρό. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις την ευθύνη για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων, Παίρνεις πρώτα τα δικά σου μέτρα για να μην κρυώσεις, δηλαδή φοράς ένα σακάκι, φοράς μια μπλούζα, φοράς κάτι, εν πάση περιπτώσει, βάζεις και το φουλόρι για να μην πονέσει ο λαιμός σου, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις, αλλά δεν έχεις τους ανθρώπους μέσα στους 40 βαθμούς θερμοκρασία να πάθουν αυτοί άλλα προβλήματα, να μην πάθεις εσύ ψήξη. Και δεν μου λέτε, φαντάζομαι ότι η αντίδραση των ανθρώπων θα ήταν πολύ μεγάλη.
1: Μα όλοι αντιδράσαν εκεί πέρα. Και αυτοί που μας ακούνε τώρα θα πάρουν σίγουρα τηλέφωνο. Όσοι μας ακούνε, θα πάρουν τηλέφωνο να επιβεβαιώσουν αυτά που λέω. Δεν τα
0: μα είναι δυνατόν να μην. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, σας εμπιστευόμαστε. Σας εμπιστευόμαστε. Αλλά μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση.
1: Η αιτιολογία είναι ότι έχει χαλάσει, τη μια χάλασε το εργοδίσιο, την άλλη δεν μπορώ να
0: κάνω
1: πνευμονία που γίνεται στην Αζιαδροσιά.
0: Ωραία, θα το δούμε εμείς, θα το δούμε εμείς στη ισχύ, γιατί, μισό λεπτό, τα λεωφορεία αυτά είναι καινούργια. Δεν μπορεί να χάλασε, δεν μπορεί να είναι, και άμα χάλασε, άμα είναι χαλασμένο, δεν το βάζει στο δρομολόγιο, προσπαθεί να βρει τη λύση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.
1: Γιατί λειτουργεί το βράδυ το εργοδίσιο και δεν λειτουργεί το μεσημέρι, λέει, γιατί το βράδυ λέει πέφτει ο ήλιος και λειτουργεί.
0: Δηλαδή με τον ήλιο το εργοδίσιο δεν λειτουργεί. Λοιπόν, θα το δούμε εμείς. Θα το δούμε εμείς. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.
1: Είναι κρίμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος ενώ είναι για εξυπηρέτηση. Έχουν πει αυτά και από ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο του αστικού χτέλ. Έχω μηνύματα ότι και μία Κροάτρια επιβεβαιώνει αυτό που συνέβη στο λεωφορείο και μας ενημερώνει ότι όντως αυτό συνέβη χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, στο λεωφορείο που είχε κατεύθυνση από την πλατεία Κορνάρου προς τη λεωφόρο Κνωσού. Το λεωφορείο μέσα είχε περισσότερη ζέστη από ότι εξωτερικά. Μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Ένα θέμα για το πώς επιτηρεί ο Δήμος, γιατί ξέρετε, είστε ενήμεροι φαντάζομαι, ότι τα δρομολόγια αυτά δεν μας τα βάζει το χτέλ, το αστικό χτέλ. Τα δρομολόγια αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Και λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την ακροάτρια, μια ακροάτρια που προφανώς ήταν και εκείνη μέσα στο λεωφορείο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Ήσασταν κι εσείς μέσα στο λεωφορείο?
2: Ναι, ήμασταν και δεν είχε γίνει μία φορά μόνο.
0: Αλλά?
2: Είναι στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, με το συγκεκριμένο οδηγό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όλοι οι οδηγοί το ίδιο. Είναι άλλοι που είναι ευγενέστατοι.
0: Μάλιστα.
2: Που μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.
2: Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
2: Το βλέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ίσως ο κύριος να έχει θέμα, να έχει πρόβλημα υγείας. Το σέβομαι απόλυτα.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να βάλει μπροστά, να απομονώσει τον βηματισμό, να μην έχει αυτός, αλλά να αφήσει πίσω τον κόσμο να είναι τουλάχιστον σε μια αξιοπρεπή κατάσταση.
0: Μα δεν μου
2: και
0: λέτε.
2: Όχι όλοι να κρατάνε βεντάλιες, χαρτιά, να κάνουν.
0: Μα δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Μας είπε ο ακροατής προηγουμένως ότι μέσα στο λεωφορείο, επειδή το έλεγξε, δεν έβγαζε παγωμένο αέρα ή μέτριο αέρα.
2: Έβγαζε ζεστό αέρα.
0: Και μας είπε
2: ζεστό αέρα και το ίδιο λεωφορείο το απόγευμα, δηλαδή το ίδιο λεωφορείο με το απογευματινό οδηγό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό εσάς τι σας λέει? Εμένα μου λέει ότι βγάζει τον κλιματισμό γιατί δεν τον μπορεί αυτός ίσως. Κακός όμως. Αν δεν τον μπορεί, ας αλλάξει δρομολόγιο να είναι μόνο βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Η γνώμη μου. Να κάνει κάτι άλλο τέλος πάντων.
0: Μου στέλνουν κι άλλο μήνυμα εδώ από ο ακροατής που ήταν κι αυτό,
2: δηλαδή,
0: μέσα στο λεωφορείο.
2: Είναι
0: μου λέει ότι ήταν απαράδεκτο αυτό.
2: Και δεν ήταν οι σωστές οι απαντήσεις και η τοποθέτησή του πάνω στο θέμα. Δεν γίνεται να μας λέει ότι δεν θα πάθω εγώ πνευμονία.
0: Μα δεν μας αφορά εμάς.
2: Δεν γίνεται να λέει ότι όποιος δεν μπορεί να κατέβει να πάρει ταξί. Δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Α, έτσι σας είπε. Δηλαδή περιμένετε.
2: Όχι, πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Δεν πηγαίνουμε βόλτα.
0: Ναι.
2: Εξυπηρετείται ο κόσμος όλος.
0: Υπήρχαν
2: άνθρωποι που ήταν μεγάλη σε ηλικία. Δεν σέβεται ούτε αυτό.
0: Μην ανησυχείτε. Είμαστε εδώ. Το αναδείξαμε το θέμα. Θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο και θα βρούμε μια λύση. Γιατί ακούστε λίγο.
2: Νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι ούτε μια κατηγορία, ούτε κάτι.
0: Τι κατηγορία τώρα? Μα τι λέτε τώρα? Κατηγορία είναι αυτό που λέμε? Όταν
2: γιατί
0: κινδυνεύουν άνθρωποι.
2: Νομίζω ότι...
0: Μα εάν ένας άνθρωπος είχε ήταν μέσα στο λεωφορείο με προβλήματα υγείας, με όλη αυτή
2: αυτό.
0: Την λειτουργία, ήταν
2: δηλαδή
0: επικίνδυνο.
2: Αν πάθει οτιδήποτε κάποιος, τι θα γινότανε?
0: Ναι.
2: Τι θα έλεγε? Θα τον κατέβαζε να του βρει ένα ταξί, όπως μας είπε? Δηλαδή ντροπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Εμείς να είστε καλά. Καλημέρα λοιπόν, σας, γεια σας.
0: Και πάμε, για πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σαρουλάκη, τον πρόεδρο του αστικού χτέλ. Κύριε Σαρουλάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, τι κάνετε?
0: Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά?
3: Άκουσα την ακροάτρια.
0: Όχι, ήταν και ένας ακροατής. Ήταν και ένας ακροατής πιο μπροστά, ο οποίος μας είπε το ίδιο. Ναι, ναι, μα σας το μεταφέρω εγώ γι' αυτό. Και μας είπε το εξής. Ό,τι λέει, 2 η ώρα το μεσημέρι, η πράσινη γραμμή που ξεκίνησε από την πλατεία Κορνάρου με προορισμό τη Λεωφόρο Κνωσού, ξέρετε, εκεί δεξιά από τη Λεωφόρο Κνωσού, ξέρετε πού, ένας οδηγός είχε βάλει το καλοριφέρ, προσέξτε. Είχε βάλει το καλοριφέρ. Δηλαδή δεν ήταν απλά.
3: Είχε βάλει το καλοριφέρ.
0: Αυτό σας λέω. Ότι ο άνθρωπος αυτός είχε βάλει το καλοριφέρ. Δηλαδή την ώρα που είχε.
3: Ακούστε. Ακούγεται παράλογο.
0: Την ώρα που είχε έξω 28-30 βαθμούς Κελσίου, εκείνος είχε βάλει το καλοριφέρ. Και οι άνθρωποι μέσα ήταν μουσκεμά στον υδρότα. Και μάλιστα λόγω της ώρας. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο σαν σαρδέλες, μας είπε ο προηγούμενος ακροατής. Και έβαλε, λέει, το χέρι του και είδε ότι βγάζει ζεστό αέρα. Και του λέει, βρε αδερφέ, άλλαξε το, γιατί θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Λέει, δεν θα πεθάνω εγώ από πνευμονία επειδή εσείς είστε ιδιότροποι και θέλετε ψήξη. Ψήξη εδώ μέσα δεν μπαίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Δεν γίνεται. Εάν το παιδί... Εάν το παιδί
3: θα
0: έχει πρόβλημα.
3: Θα το ψάξω εγώ προσωπικά.
0: Σας παρακαλώ, είναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
3: Θα το ψάξω προσωπικά, γιατί όντως είναι πολύ τραβηγμένο. Τώρα, αν το έχει κάνει αυτό κάποιος οδηγός, ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή,
0: λοιπόν, και επειδή τα λεωφορεία. Ακούστε λίγο. Επειδή τα λεωφορεία τα γνωρίζουν οι πολίτες που τα χρησιμοποιούν τακτικά. Και ξέρουν το λεωφορείο που προφανώς. Πόσα λεωφορεία έχουμε στη συγκεκριμένη γραμμή, πόσα είναι?
3: Δύο.
0: Άρα λοιπόν
3: είναι
0: τα γνωρίζει. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν δύο. Η ακροάτρια προηγουμένως μας είπε ότι όταν είναι η πρωινή βάρδια με το συγκεκριμένο οδηγό, λειτουργεί το καλοριφέρ. Όταν είναι όμως απογευματινή ώρα με τον άλλο οδηγό που κάνει την άλλη βάρδια, το λεωφορείο λειτουργεί κανονικότατα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν? Τι, έχουμε φτάσει στο σημείο να μαστιγώνουμε τους δημότες του Ηρακλείου? Οι οποίοι προσέξτε, επειδή θέλω να μας ακούνε τώρα αυτή την ώρα στα αστικά λεωφορεία, είτε την κόκκινη, είτε στην πράσινη, είτε δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη γραμμή. Θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν είναι μια κοινωνική προσφορά του αστικού χτέλ, δεν είναι τζάμπα. Ο τζάμπας πέθανε, που λέγει ο άλλος. Οι γραμμές αυτές πληρώνονται από τους δημότες του Ηρακλείου, που βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλυφθεί η σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου με το αστικό χτελ. Σωστά?
3: Σωστά.
0: Έτσι. Να το λέμε για να το έχουν υπόψη τους. Να μην νομίζουν δηλαδή ότι επιτελούν κοινωνικό έργο. Είναι εκεί αυτό που κάνουν, είναι υποχρέωσή τους να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και ξέρετε, όταν μετακινείσαι με ένα αστικό λεωφορείο, η μετακίνηση έχει κάποια στάνταρ. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαρουλάκη? Δεν έχει κάποια στάνταρ, δηλαδή δεν,

0: πρέπει να υπάρχει μια θερμοκρασία μέσα η οποία να είναι ανεκτή.
1: Έτσι δεν είναι? Έχουμε δώσει οδηγία από την ώρα που μπήκε. Που μπήκαν οι καλοκαιρινοί μήνες και άρχισαν οι ζέστες. Έχουμε δώσει εντολή σε όλους τους οδηγούς από το πρωί να χρησιμοποιούν air condition. Όταν παρατηρεί κάποιος επιβάτης ότι κάποιος οδηγός, γιατί λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάθω πνευμονία, δεν ξέρω και τι άλλο,
0: να βάλει σακάκι.
1: Καλό θα ήταν να μας καλούν εμάς εδώ πέρα στα κεντρικά γραφεία και εμείς θα το λύνουμε το θέμα άμεσα.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ.
1: Γιατί αν δεν μας το λένε, δεν το γνωρίζουμε. Εμείς έχουμε δώσει την εντολή από το πρωί, από τη στιγμή που έχει μπει το καλοκαίρι πλέον για τα καλά.
0: Ναι.
1: Και έχει από τις 8 η ώρα το πρωί, για παράδειγμα, ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Τα air condition έχουμε δώσει την εντολή να λειτουργούν από τις 8 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα. Από τις 8 η ώρα το πρωί θα λειτουργούν τα air condition, προκειμένου να είναι, πώς να το πω, να είναι ανεκτή η ατμόσφαιρα μέσα στα λεωφορεία. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστώ ότι θα λυθεί. Γιατί είμαστε πάλι και σήμερα Παρασκευή, θα είμαστε στο ίδιο. Αν ο συγκεκριμένος οδηγός έχει βάρδια, να το δείτε σας παρακαλώ, για να μην γίνουν πάλι τα ίδια πράγματα σήμερα το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή
0: την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Μα τι τραβάμε, βρε παιδί μου. Ε? Τι τραβάμε. Τι θέλεις τώρα, διαφημίσεις? Ναι. Τώρα. Μα τώρα. Άμα θες τώρα πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητάμε. Έχω πολλά παράπονα και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή να το δει αυτό. Έχω πάρα πολλά παράπονα από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, το πράσινο και την κόκκινη γραμμή, προλέγονται αυτά, δεν ξέρω. Έχω

0: Όχι, δηλαδή ο Δήμος, να κάνει μία, πώς να την πω, μία επίβλεψη εάν όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί υλοποιούνται. Κανείς δεν κάνει τζάμπα τίποτα. Ο τζάμπα πέθανε. Όλα γίνονται επιπληρωμή. Εμείς τα πληρώνουμε. Και μου λένε εδώ ότι τα τουριστικά λεωφορεία, λέει, είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν το καλοριφέρ από τη στιγμή που πρόκειται να μπει μέσα πελάτης. 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να λειτουργεί ο κλιματισμός προκειμένου να είναι ανεκτή η ατμόσφαιρα. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Ρέτσι.
0: Καλημέρα σας.
1: Με το θέμα του ΕΣΔΑΚ.
0: Ναι, ΕΣΔΑΚ. Ναι. Πείτε μου. Ναι,
1: έχουν βάλει αυτά τα κουβούκλια όσον αφορά για την ανακύκλωση.
0: Τα σπιτάκια, αυτά τα ειδικά σπιτάκια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τα οποία τα πληρώσαμε και πανάκριβα και γι' αυτό έχει μπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και το ψάχνει. Ναι. Τι κάνανε αυτά.
1: Τρεις φορές απάνω. Μόνο με τη μία διαφορά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν λειτουργούν. Και γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί οι πα είναι συνέχεια γεμάτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνει ο κόσμο που προσπαθεί να, για το περιβάλλον να μην πετάξει τίποτα, να το πάει στην ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Βάζει στο αυτοκίνητο του 5-10 σακούλες, στο παπαγκάζ, στα καθίσματα, να πα το πάει από τα χωριά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πάει, είμαι γεμάτο.
0: Εσείς σε ποια περιοχή μα λέτε?
1: Την Πακίου.
0: Α, την Πακίου. Έχει και εκεί σπιτάκι.
1: Μία μέρα τη βδομάδα έχει χώρο. Μία μέρα τη βδομάδα. Τη υπόλοιπη δεν έχει.
0: Ξαναπείτε μου, ούτε δεν το κατάλαβα. Μία μέρα τη βδομάδα.
1: Μία μέρα τη βδομάδα μπορείτε να τον πετύχετε να έχει χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν έχει. Φαντάσου όμως να κόβεις κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα, 15 με τα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις.
0: Είναι εκεί που πηγαίνεις, μισό λεπτό, πηγαίνεις και αφήνεις το γυάλινο μπουκάλι, αφήνεις το.
1: Το γυάλινο, μια πέτα το γυάλινο. Το γυάλινο έχει να βρεθεί χώρο 4 μήνες. Δεν έχει χώρο.
0: Θα το δούμε εμείς. Και πηγαίνετε επίση τα πλαστικά για νερό και αυτά με τα, και τα μεταλλικά κουτάκια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι? Ωραία.
1: Ναι. Ο άνθρωπος έρχεται και ανοίγει.
0: Ωραία. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κλιματογράφησης που λήγει 27 Ιουλίου. Ο κόσμος συνοστίζεται και η αναμονή είναι μεγάλη για όσους παίρνουν να διορθώσουν τα λάθη της κλιματογράφησης. Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Γιάννη Χωστό αποκαλύπτεται όσο περνούν οι ώρες. Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι μετέτρεψε την περιοχή σε πύληνη κόλαση, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Με ένταση ξεκίνησε σήμερα το πρωί η διαδικασία στη δίκη για το βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, με την έδρα να διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, θα παραστεί σε λίγο στις 11.30 στα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Τη διαβεβαίωσε ότι όλα θα είναι έτοιμα έως αύριο το πρωί, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά στο ΕΑΚΙ μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση στάθμης του νερού στην πισίνα, έδωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΕΑΚΙ Μινάς Καπετανάκης. Οι υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου γεμίζουν με νερό την πισίνα. Στις 30 του μήνα λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα πρόστιμα για όσους δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία να φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομών που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εργοπροβάτων, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 235 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Γερμανία ιτήθηκε από το Εκουαδόρ με 2-1, αλλά πέρασε ως πρώτη από τον 5.

0: Το όμιλο στους 32 του Μουντιάλ. Από τον ίδιο όμιλο προκρίθηκαν ακόμα το Εκουαδόρ αλλά και η εκτήρια Ελεφαντοστού που νίκησε με 2-0 το Γκουρασάο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12 για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί? Μόλις βγήκε ο ακροατής από την περιοχή του Τυμπακίου,

0: Μόλις βγήκε. Μας πήραν πάρα πολλοί άνθρωποι τηλέφωνο, μας στείλανε μηνύματα εδώ, ότι τα ίδια προβλήματα, λέει, υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο, με τα σπιτάκια αυτά που έχουν δωρεάν ρεύμα από το Δήμο. Και είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Με πήραν άνθρωποι τηλέφωνο που έχουν καταστήματα ψυχαγωγίας, που δέχονται πάρα πολύ κόσμο, και κάποιοι εργαζόμενοι τους μάζευαν τα μπουκάλια, μάζευαν τα γυάλινα μπουκάλια, μάζευαν τα κουτάκια από αναψυκτικό, μάζευαν τα μπουκάλια από το νερό και τα έβαζαν μέσα σε σακούλες και τα πήγαιναν, λέει, σε αυτά τα σπιτάκια προκειμένου να έχουν ένα έσοδο, δηλαδή υπάρχει ένα αντίκρισμα που δίδεται σε αυτούς τους ανθρώπους, για να τα μοιράζονται εκεί οι άνθρωποι και τα λοιπά, και από την άλλη να μην οδηγούνται όλα αυτά, ξέρετε, στη χωματερή, αλλά να γίνεται μια ανακύκλωση. Όμως, όσες φορές, λέει, πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί, όσες φορές πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί να παραδώσουν, μπουκάλια, είτε ήταν γεμάτα, είτε είχαν, λέει, μία συμπεριφορά απαράδεκτη από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, οπότε αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Και μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα ότι εμείς πηγαίναμε γιατί τα παιδιά μας είχαν απαιτήσει να πηγαίνουμε στην ανακύκλωση τα μπουκάλια, αλλά σταματήσαμε γιατί δεν πήγαινε άλλο. Μου γράφουν εδώ ακροατές ότι και τα δικά τους παιδιά που είχαν, λέει, είχαν κάνει, λέει, ένα άτυπο διαγωνισμό, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, όσα σχολεία, λέει, συμμετείχαν και πήγαιναν στην ανακύκλωση μπουκάλια, έπαιρναν κουπόνια και δεν κατάλαβα τι γινόταν με αυτά τα κουπόνια, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν γιατί όσες φορές πήγαιναν ή ήταν γεμάτα ή ήταν χαλασμένα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μα πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Ποιανού αρμοδιότητα, ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σπιτιών, εντός εισαγωγικών, τα οποία τα έχουμε πληρώσει και πανάκριβα? Αυτή η αξία του, λέει, έτσι λένε, εγώ δεν ξέρω. Τα πληρώσαμε, λέει, 350 και 400 χιλιάδες, ενώ η πραγματική τους αξία ζήτημα να είναι 40-50 χιλιάρικα. Και τα φέραμε εδώ στο Ηράκλειο και δεν τα επιτηρεί κανείς. Συγγνώμη, ποιος τα λειτουργεί? Ο ΕΣΔΑΚ, που έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, μεριμνά επιβλέπει, επιβλέπει να δει, ρε παιδί μου, λειτουργούν αυτά, συμμετέχουν στην ανακύκλωση? Ποιος τα επιβλέπει? Δηλαδή, εδώ ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να κάνουμε ανακύκλωση. Αποτύχαμε, δεν είναι του παρόντος να το εξηγήσουμε. Αποτύχαμε γιατί είχαμε, πώς να το πω, πες μου ένα όρο κομψό να το πω, αποτύχαμε γιατί δεν είχαμε ανθρώπους που να μπορέσουν να κάνουν τις σωστές κινήσεις για να το ενισχύσουν. Από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Ναι, κάνει, πώς δεν κάνει? Να βρούμε έναν από τον ΕΣΔΑΚ. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Αυτός είναι, όχι, ο κύριος δήμαρχος έχει δουλειά τώρα. Δεν μπορώ να τον πάρουμε. Να πάρουμε κάποιον άλλον. Να δούμε. Ρε παιδί μου, υπάρχει επιτήρηση σε αυτά τα σπιτάκια? Δηλαδή, περνάει κάποιος και μαζεύει τις ποσότητες των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται καθημερινά? Κάθε πότε περνά? Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στον Τυμπάκι να πηγαίνουν οι άνθρωποι, προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι, λέει, πηγαίνουν από τα γύρω χωριά, μαζεύουν μπουκάλια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα οι άνθρωποι αυτοί τι ευαισθησίες έχουν. Μαζεύουν μπουκάλια, μαζεύουν, δεν ξέρω και εγώ, κουτάκια, γυάλινα μπουκάλια, τα βάζουν στο αυτοκίνητό τους. Αν είναι γιο ταχύ, τα βάζουν στο μπορμπαγκάζ, τα βάζουν στο πίσω κάθισμα και κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή. Κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή για να πάνε να το παραδώσουν. Και με το που φτάνουν εκείνο, υπάλληλος και του λέει με μία άξια. Είμαστε γεμάτοι. Φαντάζεσαι την απογοήτευση αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ανάλογα με τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων που θα παραδώσει, παίρνει ένα κουπόνι το οποίο το εξαργυρώνει σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι και αυτό ένα συμβολικό, βρε παιδί μου, τίμημα, γιατί δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Αλλά μέχρι εκεί, όταν πας μια, πας δυο, πας τρεις και είναι γεμάτο το σπιτάκι, τι λες, τι λες, είναι το ανέκδοτο με το γρίλο. Λες το ίδιο πράγμα και σε αυτή την περίπτωση για το σπιτάκι. Οπότε όλα αυτά που πληρώσαμε, όλα αυτά που πληρώσαμε και μάλιστα πολύ ακριβά, είπαμε 400.000, δεν λειτουργούν γιατί δεν μαζεύουν τα απορρίμματα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε κανένα από τον ΕΣΔΑΚ. Έχουμε ΕΣΔΑΚ ή δεν έχουμε? Πείτε μου, έχουμε ή δεν έχουμε? Λοιπόν, μα περίμενε τώρα. Δηλαδή, περίμενε. Άμα δεν έχουμε έναν άνθρωπο να τον βγάλουμε από τον ΕΣΔΑΚ, δεν υπάρχει διοίκηση στον ΕΣΔΑΚ, δεν υπάρχει διευθυντής, δεν υπάρχει κάποιος από εκεί? Τι είναι? Είναι κάτι το γενικό και το αόριστο και το προσδιόριστο? Ο ΕΣΔΑΚ είναι μια ιδέα? Τι είναι? Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, για να δεις τι λάθη έχουμε κάνει. Ο ΕΣΔΑΚ υποτίθεται ότι έχει την ευθύνη των χώρων υγειονομικής ταφής, όπως είναι ο ΦΟΣΔΑ στην Χερσόνησο που συγχωνεύτηκαν με τον ΕΣΔΑΚ. Και τώρα δεν μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο από τον ΕΣΔΑΚ για να μας πει τι γίνεται? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ μην πω τίποτα άλλο, γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, άντε να βρούμε κάποιον από εκεί, αν θέλουν. Άμα δεν θέλουν, με γεια τους, με χαρά τους, αλλά νομίζω, άκουσε με λίγο, νομίζω είναι ντροπή όλα αυτά που συμβαίνουν. Μήπως να πάρουμε τον ειδικό σύμβουλο και πρώην πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ, τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη? Για να τον πάρουμε. Για κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ, να πάρουμε τον κύριο Καλογεράκη, που νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενημερωμένος, για να μας πει τι γίνεται. Να μας πει γιατί, ποιος έχει την ευθύνη αυτών των σπιτιών. Τα πληρώσαμε και πολύ ακριβά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν έχουμε ένα φορέα όπως είναι ο ΕΣΔΑΚ, ενιαία διαχείριση απορριμμάτων Κρήτης. Αυτό θα πει ΕΣΔΑΚ. Ενιαία διαχείριση απορριμμάτων Κρήτης. Και δεν φροντίζουμε, βρε εσύ Αντώνη, να έχουμε, πώς να το πω, να έχουμε μία λειτουργία σωστή, ούτως ώστε να μην απογοητεύονται οι άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τι στο καλό περιμένουμε? Ο ενιαίος σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης έχει την ευθύνη και για αυτή τη λειτουργία. Σας παρακαλώ, αφού δεν μπορούμε να βρούμε κανένα, να πάρουμε τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ειδικός σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ, είναι, νομίζω ότι είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ένα μυαλό το έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι. Να μας πει τι γίνεται. Τον έχουμε τον κύριο Καλογεράκη. Κύριε Καλογεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν πρόλαβαν οι συνεργάτες μου να σας ενημερώσουν. Αν δεν κάνω λάθος, είστε ο πρώην πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα είστε ο ειδικός σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με αυτά τα σπιτάκια που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου και του νομού Ηρακλείου, τα οποία μαζεύουν τα μπουκάλια, γυάλινα, μεταλλικά, αυτά του νερού,
1: ναι,
0: ξέρετε,
1: το οποίο δίνουν
0: και ένα αντίτιμο σε κάθε άνθρωπο προκειμένου να έχει το κίνητρο να συμμετέχει για περιβαλλοντικούς λόγους σε αυτή την προσπάθεια. Τα σπιτάκια λοιπόν αυτά, με πήρε τώρα ένας ακροατής από το τυμπάκι και μου λέει: έχω πάει κάθε μέρα όλη τη βδομάδα για να δώσω, να παραδώσω κάτι πράγματα που έχω μαζέψει, μπουκάλια, γυάλινα, μεταλλικά κτλ. Και κάθε μέρα είναι γεμάτο. Και μου λέει, μία φορά τη βδομάδα είναι άδειο. Σας παρακαλώ. Α, και με το που έγινε γνωστό αυτό, ξεκίνησαν βροχή τα μηνύματα και από το Ηράκλειο για τα σπιτάκια αυτά που λειτουργούν, λέει, ένα κοντά στο τερματικό της λεωφόρου Κνωσού που πηγαίνουν τα αστικά λεωφορεία, η πράσινη γραμμή. Υπάρχει ένα στην Αλικαρνασό. Υπάρχει ένα.
1: Έχω εικόνα περίπου.
0: Που ωραία, ποιο θα επιβλέπει αυτά. Ποιο θα επιβλέπει αυτά.
1: Κύριε Αργυράκη, ακούστε, το ξέρω το θέμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνουμε.
1: Να πούμε ότι μέσα στην πόλη είναι 15, δεν είναι μόνο.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ναι, λέω τι μου λένε οι ακροατές.
1: Ναι. Συνολικά λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή 17 δήμους μέλη στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου εννοώ. Και στο Ρέθυμνο έχουμε ένα δίκτυο τέτοιο, τα περίφημα πράσινες γωνίες, αυτά τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Τι σημαίνει ανταποδοτική ανακύκλωση? Μπορεί και πάει και τοποθετεί διάφορες συσκευές αλμίνι, πλαστικό και ΠΕΠ και γυαλί και παίρνει ένα αντίτυπο σε σχέση με αυτά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: γιατί είναι συνέχεια γεμάτα? Το θέλουμε ή δεν τα θέλουμε?
1: Να σας δώσω την εικόνα.
0: Πείτε μου.
1: Είχαμε με την προμήθειά τους, παράλληλα υπήρχε μία σύμβαση στα πλαίσια του διαγωνισμού και της προμήθειας, όπου δύο χρόνια θα λειτουργούσαν με ευθύνη της εταιρείας, η οποία η εταιρεία έχει την ευθύνη να έχει και κάποιους εργαζόμενους. Είναι 6 μήνες περιθώριο που θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν προαίρεση στη συνέχεια που θα ολοκληρωθεί η σύμβαση. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση όπου εμείς έχουμε ετοιμάσει ανοιχτό διαγωνισμό για να γίνει η νέα εργολαβία και ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία σε αυτά τα σπιτάκια, και τελειώνει και το εξάμηνο. Κάποιοι λοιπόν εργαζόμενοι στην εταιρεία, μια και τελειώνει το εξάμηνο, έχουν πάρει άδειες με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί 2 χρόνια δεν είχαν αυτό, την γνωρίζουμε και μας είχε ενημερώσει η εταιρεία που είχε την ευθύνη λειτουργία στα σπιτάκια, μας έχει ενημερώσει ότι είναι αναγκασμένη να δώσει τις άδειες γιατί τελειώνει ο χρόνος της σύμβασης, και από την άλλη μεριά δεν έχουμε ακόμα τον νέο ανάδοχο. Αυτό το διάστημα των 15-20 ημερών υπολειτουργούν, γιατί η μισή από τους εργαζόμενους, που είναι 50 περίπου, 55 σε όλη την Κρήτη, έχουν πάρει άδειες και υποτίθεται στα συγκεκριμένα σπιτάκια τους αντικαταστούν αυτοί που έχουν μείνει και δεν έχουν πάρει ακόμα άδειες. Αυτή την ενημέρωση έχουμε από την εταιρεία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές και του Ηρακλείου αλλά και σε άλλους δήμους της Κρήτης, και περιμένουμε το νέο ανάδοχο που θα βγει μέσα από τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει, ή να είναι η ίδια εταιρεία και να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι μετά που ολοκληρώσουν την άδειά τους, ή να είναι ένας νέος ανάδοχος που θα λειτουργήσει με τα νέα δεδομένα της σύμβασης που θα υπογράψουμε τα σπιτάκια. Αυτό το διάστημα λοιπόν του ενός μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχουμε αυτά τα ζητήματα και αυτά τα προβλήματα. Γεμίζουν τα σπιτάκια με αποτέλεσμα να μην έχουμε καθημερινά 2 φορές που είχαμε την ημέρα τα διάδανε. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια δυστοκία, η οποία είναι ευθύνη της εταιρείας, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί λύγει η συμβατή.
0: Η εταιρεία αυτή δεν έχει. Έχει λήξει ή λύγει?
1: Λύγει.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει λήξει.
1: Υπάρχουν άδειες τις οποίες δεν έχουν δοθεί και δοθήκαν τούτο τον καιρό.
0: Μάλλον μας νοιάζει. Μισό λεπτό. Η εταιρεία αυτή. Μισό λεπτό. Η εταιρεία αυτή δεν έχει την ευθύνη? Η εταιρεία. Ωραία. Η εταιρεία δεν είχε την ευθύνη να πάρει παραπάνω προσωπικό για να καλύπτει και τις άδειες? Όχι. Για να καλύπτει τις άδειες του προσωπικού. Αυτό λέω. Δηλαδή όταν δεν φτάνουν. Δεν είναι αρμοδιότητα. Δηλαδή, ακούστε λίγο τώρα. Απαξιώνεται μία προσπάθεια.
1: Συμφωνούμε. Μην μου
0: λέτε. Ναι, αλλά πρέπει όμως να κάτι να κάνουμε όμως. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος από τα γύρω χωριά.
1: Να σας πω μια εικόνα για να καταλάβετε. Είχαμε το 25 περίπου 2.500 τόνους ανακυκλώσιμες συσκευές που μαζέψαν αυτά τα συστήματα.
0: Μα τι λέτε τώρα. Τεράστια ποσότητα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Εμένα
1: μόνο
0: το λέτε.
1: Ο Δήμος Ιτίας είχε 480 τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε τα στοιχεία μέσα από το σύστημα που τα παρακολουθούμε και
0: εμείς. Ακούστε λίγο, μου στέλνουν μηνύματα ακροατές και επαγγελματίες με καταστήματα αναψυχής, καφετέριες και τέτοια, ότι το κάθε, λέει, τεμάχιο ανακύκλωσης είναι 0,03 λεπτά του ευρώ. Και κάθε φορά που έδιναν οι άνθρωποι μαζεμένες ποσότητες, έπαιρναν ένα σημαντικό ποσό, δηλαδή σημαντικό τώρα, 40-50 ευρώ

0: ξέρω εγώ, τη φορά. Δεν είναι λίγα.
1: Για αυτούς όμως είναι ένα θέμα.
0: Βέβαια, δεν είναι λίγα. Ακριβώς. Δεν είναι λίγα. Αντί λοιπόν να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, βάζουμε πάλι τα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας. Έτσι έγινε και με την ανακύκλωση στην πόλη του Ηρακλείου, που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση μέχρι που την απαξιώσαμε με τα παιχνίδια των ιδιωτών. Όχι, δεν μπορώ σήμερα, δεν μπορώ αύριο. Όχι, δεν λειτουργεί το εργοστάσιο. Έτσι δεν είναι.
1: Να μην μπούμε σε αυτή τη κουβέντα.
0: Μα όχι, εγώ τις παθογένειες αναδεικνύω.
1: Είναι ένα ζήτημα, ναι, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι και ήδη είμαστε σε καθημερινή επαφή με την εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή, σας είπα, είναι ένα μεσοδιάστημα που θα πάρει ένα μήνα, που θα παρουσιαστούν κάποια συστήματα μέχρι να πάρουν τις άδειες. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Καταλαβαίνετε ότι τη στιγμή που είμαστε σε ένα διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, δεν μπορούμε να προδικάσουμε και ποιος θα είναι αύριο ο νέος.
0: Όχι, και ούτε μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει, μα μισό λεπτό. Αυτός ο ανάδοχος που είναι τώρα, βρε παιδί μου, δεν έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Δεν προβλέπονται γι' αυτό ποινικές ρήτρες από τη στιγμή που δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, γιατί δεν τις ενεργοποιούμε. Γιατί δεν τις ενεργοποιούμε για να καταλάβουν ότι εμείς δεν παίζουμε εδώ και ότι είμαστε τυπικοί στο γράμμα του νόμου. Αφού δεν μπορείς, κύριε, θα υποστείς τις συνέπειες.
1: Είμαστε, απλά να σας πω κάτι, δεν έχουν εικόνα. Αυτό προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε την προηγούμενη μέρα. Να σας πω γιατί δεν έχουν εικόνα.
0: Ναι.
1: Λένε ότι, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο Φεστού είναι τρία αντίστοιχα σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Ταρό, Μύρες και Τυμπάκι.
0: Ναι.
1: Ή πήρε ένα άδεια, οι άλλοι δύο θα ασχολούνται και με το τρίτο.
0: Για άρα περιμένετε.
1: Στην Αθήνα ή στην πόλη.
0: Περιμένετε. Περιμένετε.
1: Το Ταρό να πάει στο Τυμπάκι και όλο δεν πάει.
0: Λογικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πάει στο Τυμπάκι. Ναι. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Για πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή, ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαι υπάλληλος.
0: Ναι.
2: Σε σπιτάκι της ανακύκλωσης.
0: Α, ναι. Πού, εδώ στο Ηράκλειο.
2: Δεν θέλω να πω από πού.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
2: Μου πείτε το επιτρέπετε.
0: Βέβαια σας το επιτρέπουμε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Πείτε μου γιατί.
2: Αυτό που λέει ο κύριος, θυμίστε μου λίγο το όνομά του.
0: Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ειδικό σύμβουλος του ΕΣΔΑΚ.
2: Ο κύριος λοιπόν Καλογεράκης ίσως να μην είναι καλά ενημερωμένος. Μας υποχρέωσαν να πάρουμε την άδεια.
0: Ναι.
2: Μας υποχρέωσαν να πάρουμε την άδεια που δικαιούμαστε.
0: Ναι.
2: Και μετά, κατά ένα μαγικό τρόπο, έρχονται κάτι χαρτιά που μας δίνουν την απόλυσή μας. Δεν είναι αυτό που λέει ότι έπρεπε να πάρουμε την άδειά μας.
0: Μήπως λύγει η σύμβαση του εργολάβου με τον ΕΣΔΑΚ.
2: Ναι.
0: Μα άμα λύγει η σύμβαση, προσέξτε.
2: Ναι.
0: Αν λύγει η σύμβαση του εργολάβου και υπάρχουν εργαζόμενοι που πρέπει μέχρι τη λήξη της σύμβασης να πάρουν αυτά που δικαιούνται, μεριμνά ο ιδιοκτήτης αυτός που έχει κάνει τη σύμβαση να δώσει τις άδειες στο προσωπικό για να σας πληρώσει μετά και τη σχετική αποζημίωση, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Ωραία.
0: Σε αυτές
2: ναι,
0: περιπτώσεις
2: έτσι είναι,
0: ναι,
2: έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Απλά ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, τι θα γίνει από τώρα και ύστερα, γιατί στην αρχή όταν κάναμε την εκπαίδευση μας τάζανε λαγούς και πετραχίλια.
0: Μάλιστα.
2: Και μας λέγανε μην αγχώνεστε για τα 5 πρώτα χρόνια, δεν θα σας κουνήσει κανείς από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Μας λέγανε ένα σωρό ψέματα.
0: Η εταιρεία,
2: δεν μιλάω για τον ΕΖΑΚ, μιλάω για την εταιρεία.
0: Ναι, η εταιρεία.
2: Και τώρα μία στιγμή, ενώ έχουν απολύσει ήδη άτομα,
0: ναι,
2: προσωπικά εμένα με πήραν και με υποχρέωσαν να υπογράψω να πάρω την άδειά μου,
0: ναι,
2: την υπόλοιπη άδεια που δικαιούμαι για το 2026.
0: Μάλιστα.
2: Και, μέχρι, και για να έρθει η απόλυση μετά.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρω συνάδελφους, τους οποίους τους υποχρέωσαν, πήρα την άδειά τους,
0: ναι,
2: και μετά έτσι ξαφνικά τους βάλαν και υπογράψαν την απόλυσή τους. Ενώ μας λέγανε ότι για 5 χρόνια δεν θα σκουνήσει κανείς από εκεί.
0: Κατάλαβα. Να είμαστε.
2: Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, να περάσετε από όλα τα καταστήματα αυτά που τα έχουν κάνει αυτοματοποιημένα. Γιατί θα δουλεύουν μόνο τους, χωρίς υπάλληλο. Και απλά θα βάλουν κάποιον, ίσως ιδιώτη, κάποιον ένα υπάλληλο, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν αυτό, να πηγαίνει μία φορά τη βδομάδα σε κάθε ένα από τα πολυκαταστήματα να το καθαρίζει.
0: Μάλιστα.
2: Περάστε όμως από τα καταστήματα τώρα,
0: ναι,
2: να δείτε από αυτά που έχουν φύγει ήδη οι υπαλλήλοι,
0: μάλιστα,
2: να δείτε τι γίνεται απ' έξω.
0: Χαμός, ε.
2: Χαμός, δεν λέτε τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Η εικόνα θα μιλήσει μόνο όταν πάτε εκεί να το δείτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εύχομαι...

0: με το νέο διαγωνισμό, όλοι οι εργαζόμενοι που ήσασταν μέχρι σήμερα και γνωρίζετε τη δουλειά, να είστε πάλι και την επόμενη μέρα και να συνεχίσετε να εργάζεστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Κύριε Καλογεράκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Τι άλλο να πω? Δεν έχω κάτι άλλο.
2: Και είναι αυτονόητο, γιατί άκουσα την αγωνία της κυρίας, είναι αυτονόητο ότι, και το φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει στην πράξη, ότι ο νέος ανάδοχος είναι αυτονόητο ότι θα προσλάβει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία για να μπορούν να έχουν.
0: Μόνο μην επιτρέψει ο ΕΣΔΑΚ να απαξιωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή που την πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά, και ξέρουμε όλοι τη διαδικασία και την έρευνα που γίνεται από την πλευρά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Την καλημέρα μας.
2: Είναι υπερτιμημένα, πρέπει να το πούμε αυτό, μην αφήνουμε χιές.
0: Τι?
2: Η εκτίμηση είναι ότι είναι υπερτιμημένα αυτά, η διαδικασία της προμήθειας αυτό, σε αυτά τα σπιτάκια.
0: Μα δεν άφησα εγώ καμία αιχμή, εγώ είπα, ήμουν ξεκάθαρος.
2: Όχι, εγώ
0: ήμουν...
2: ήμουν ξεκάθαρος
0: και είπα ότι... Λένε ότι η αξία των σπιτιών αυτών είναι 40 με 50.000. Τα αγοράσαμε 350, 400, δεν θυμάμαι πόσο.
2: 300.
0: Ωραία. Και έχει παρέμβει λοιπόν ο εισαγγελέας και ερευνά.
2: Η Ευρωπαία εισαγγελέα,
0: η οποία
2: ξέρει αν πράγματι η τιμή ήταν τέτοια και αν η έρευνα αγοράς ήταν σωστή.
0: Σωστό. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη

0: Ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Προσπαθούμε στο πλαίσιο του εφικτού να αναδείξουμε και να ασχοληθούμε με όσο γίνεται περισσότερα στο πλαίσιο αυτής της τρίωρης εκπομπής. Δεν προλάβαμε από το πρωί και θα το κάνουμε τώρα να ασχοληθούμε με τις βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν χθες στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες σε όλα τα παιδιά, έχουν αναρτηθεί, είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά. Όλα τα παιδιά πλέον έχουν μια εικόνα για το πώς έγραψαν. Έχουμε όμως και μια εικόνα για τα στατιστικά αποτελέσματα, για το πώς έγραψαν οι μαθητές, και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι έγινε φέτος, πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Ο διευθυντής του φροντιστηριακού ομίλου 1, ο κύριος Γιώργος Γραμματικάκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γραμματικάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γεργιδάκη και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
2: Και επειδή θυμάμαι τι μας είχατε πει τότε που είχατε τις πρώτες πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται οι βαθμολογίες στα πρώτα γραπτά των υποψηφίων, επιβεβαιώνεστε απόλυτα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα μια εκτίμηση.
2: Παρακαλώ.
3: Δεν το έχω ανακοινώσει. Θα κάνουμε την εκτίμηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής των απεδείων.
2: Αχα. Σημαντικότατα.
3: Το οποίο κύριε Αργυράκη θα τα δώσουμε και αυτά και σε λίγο θα είναι και θα έχουν αναρτηθεί και στο E-Crete.
2: Πολύ ωραία.
3: Με στατιστικά όλα αυτά που θα σας πω δηλαδή.
2: Πολύ ωραία.
3: Θα μπορούν να τα δουν και οι ακροατές μετά στην ιστοσελίδα του E-Crete.
2: Ναι.
3: Να ξεκινήσω λοιπόν και να πάμε στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, να μιλήσουμε για την εκτίμηση της ελάχιστης βάσης αγωγής,
2: ναι,
3: που είναι, για μας μπορεί να είναι εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι με σιγουριά θα είναι αυτή.
2: Ναι.
3: Πέρυσι ήταν στο 9,04, φέτος βλέπουμε μια ελαφριά πτώση στο 8,91. Πηγαίνοντας στο δεύτερο πεδίο, το θετικόν, βλέπουμε... Εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη ίσως διαφορά από όλα τα πεδία, κύριε Αργυράκη. Δηλαδή, πέρυσι η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν στο 9,82.
2: Ναι.
3: Φέτος βλέπουμε να σκαρφαλώνει στο 10,45.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό θα είναι και το πεδίο,
2: ναι,
3: θυμηθείτε το, με τις μεγαλύτερες αυξομοιώσεις στις βάσεις των σχολών. Το 10,45.
2: Ναι.
3: Εμάς μας προμηνεί ότι αρκετά παιδιά θα μείνουν εκτός σχολών γιατί δεν θα έχουν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
2: Μάλιστα.
3: Το λέω λοιπόν πριν καν πάμε σε μηχανογραφικό.
2: Κατάλαβα.
3: Να συνεχίσουμε και
2: ναι,
3: να πάμε
2: ναι,
3: στο πεδίο υγείας.
2: Μάλιστα.
3: Όπου εδώ βλέπουμε μια μικρή διακύμανση, δηλαδή το 2025 η ελάχιστη βάση εισαγωγής ήταν 9,6, φέτος βλέπουμε στο 9,83 να πηγαίνει, μια μικρή άνοδο.
2: Ναι.
3: Θα εξηγήσουμε και γιατί, που οφείλεται αυτό, και κλείνουμε με το τελευταίο πεδίο, το πεδίο οικονομίας, όπου πέρυσι η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι 8,40, ήταν, φέτος τη βλέπουμε στα 8,27.
2: Ναι.
3: Μια που είμαστε λοιπόν στο πεδίο οικονομίας, να αναφέρουμε και το λόγο που το βλέπουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Φέτος λοιπόν βλέπουμε ότι τα άριστα γραπτά στην οικονομία, ένα
2: ναι,
3: μάθημα βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου, τα άριστα γραπτά δηλαδή από το 18 στο 20, το ποσοστό έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό έχει λοιπόν και σαν αποτέλεσμα να πιέσει προς τα κάτω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Διότι στα μαθηματικά είναι περίπου το ίδιο, λίγο ελαφρά καλύτερα, στην έκθεση περίπου το ίδιο,
2: ναι,
3: και στην πληροφορική περίπου το ίδιο. Άρα η μεγάλη πτώση στην οικονομία οδηγεί σε μείωση της ελάχιστης βάσης αγωγής, άρα βλέπουμε και αυξομοιώσεις,
2: ναι,
3: της βάσης των σχολών του συγκεκριμένου πεδίου.
2: Ωραία. Άρα...
3: Αυτό γιατί λέω τώρα αυξομοιώσεις, για να
2: ναι,
3: καταλάβουν οι ακροατές και
2: ναι,
3: να μην αχωθούν.
2: Ναι.
3: Γνωρίζουμε τόσα χρόνια
2: ναι,
3: ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που πάει το μεγάλο πλήθος των υποψηφίων, δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι αυξομοιώσεις, διότι το ποσοστό και το πλήθος των μαθητών που επιλέγουν να πάνε εκεί
2: ναι,
3: είναι πολύ μεγαλύτερο.
2: Πείτε μου κάτι.
3: Άρα εκεί θα έχουμε τις μικρότερες αυξομοιώσεις στο συγκεκριμένο πεδίο για τις συγκεκριμένες σχολές.
2: Ωραία. Οπότε κρατάω.
3: Αυτός είναι ο λόγος.
2: Μισό λεπτό. Κρατάω. Πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο αναμένονται οριακές πτώσεις.
3: Μικρές αυξομοιώσεις.
2: Μικρές
3: αυξομοιώσεις.
2: Μικρές αυξομοιώσεις. Και στο δεύτερο, ναι, και στο δεύτερο και τρίτο
3: επιστημονικό. Στο δεύτερο θα είναι, εκεί θα είναι οι μεγάλες αυξήσεις. Το λέω
2: μεγάλες αυξήσεις. Μεγάλες
3: αυξήσεις. Ναι, βεβαίως, αύξηση των βάσεων.
2: Και στο τρίτο, στο τρίτο.
3: Στο τρίτο τώρα, δείτε, οι ιατρικές, όλες οι καλές σχολές μάλλον του πεδίου υγείας,
2: ναι, ναι, ναι,
3: βλέπουμε
2: ναι.
3: μία σταθεροποιητική, διότι η αύξηση της φυσικής αρχίζει μέσω της βιολογίας και της χημίας να την κρατάει προς τα κάτω, δηλαδή ενώ φέτος οι φυσικοί γράψανε πάρα πολύ καλά, αυτό που φωνάξαμε από την εκπομπή σας, στη βιολογία και στη χημεία δεν πήγαν τόσο καλά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, μικρές αυξομοιώσεις, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι καλές σχολές θα διατηρηθούν με μικρές διακυμάνσεις.
2: Πολύ σημαντικό.
3: Το δεύτερο... Βεβαίως πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο πεδίο όμως, που είναι οι πολυτεχνικές, οι φυσικομαθηματικές, θα δούμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι στις κοινές σχολές των πεδίων.
2: Ναι.
3: Παραδείγματος χάρη τα παιδαγωγικά.
2: Ναι.
3: Παρότι δηλαδή σε αυτό το πεδίο οι μαθητές πήγαν καλύτερα και η ελάχιστη βάση αγωγής αυξάνεται,
2: ναι.
3: Τα άλλα παιδιά θα κρατήσουν χαμηλά. Δηλαδή θα υπάρχει μια εξισορρόπηση στις κοινές σχολές που ανέφερα για παράδειγμα που είναι τα παιδαγωγικά. Διότι στα άλλα παιδιά δεν πήγαν τόσο καλά σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό είναι. Τώρα, αν θέλετε να πάμε και ανά πεδίο, μπορώ να πω λοιπόν ότι τα αρχαία ελληνικά και η έκθεση ήταν αυτό που κράτησαν τα ίδια επίπεδα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο,
2: ναι.
3: αυτό που βλέπουμε και τον συντελεστή βαρύ και την ελάχιστη βάση εισαγωγής αλλά και τις βάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο τα μαθηματικά εμφανίζουν μια μικρή μετατόπιση στις υψηλές βαθμολογίες προς τα πάνω, η φυσική πολύ μεγάλη μετατόπιση,
2: ναι.
3: το φωνάζουμε, η χημεία μικρές μεταβολές, με αποτέλεσμα στο δεύτερο πεδίο να βλέπουμε και τις μεγαλύτερες μεταβολές, αύξηση δηλαδή με λίγα λόγια στις βάσεις των σχολών ζήτησης όλων των υποψηφίων από πολυτεχνία μέχρι φυσικομαθηματικές.
2: Μάλιστα.
3: Στο τρίτο πεδίο εξήγησα προηγουμένως η φυσική αντισταθμίζεται από τη χημεία και τη βιολογία,
2: ναι.
3: άρα θα έχουμε μια μικρή αυξομοίωση,
2: ναι.
3: και στις υψηλές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε πτώση λόγω της οικονομίας, διότι ναι. μαθηματικά, πληροφορική, έκθεση περίπου στα ίδια επίπεδα, τα γραπτά, τα καλά γραπτά της οικονομίας φέτος είναι πολύ λιγότερα. Άρα βλέπουμε πτωτικές τάσεις. Οι σχολές κοινές, ανά πεδίο, δεν θα παρουσιάσουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, διότι συγκρατούνται από τα άλλα πεδία που έχουν σταθεροποιητικές τάσεις.
2: Μάλιστα.
3: Θα τα πούμε αναλυτικά. Αυτά λοιπόν θα αναπτυχθούν στο ΙΚΡΙΤ, κύριε Αργυράκη, αναλυτικά με διαγράμματα να καταλαβαίνει ο υποψηφίος, αλλά και σαν κείμενο, και ετοιμάζουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές αλλά και σε εσάς, πώς πρέπει να προσέχουμε τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Θέλω να πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμο και αυτό να αναρτηθεί στο site του ΙΚΡΙΤΗ.
2: Μόλις είστε έτοιμος θα μας ενημερώσετε και θα σας φιλοξενήσουμε εδώ για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Θέλω να το ξέρουμε μια μέρα νωρίτερα για να το προαναγγείλουμε.
3: Βεβαίως.
2: Για να μας ακούν τα παιδιά και οι γονείς που αγωνιούν για το πώς πρέπει να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό, προκειμένου να έχουν την πληροφόρηση αυτή που πρέπει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά
3: για
2: αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Γραμματικά.
3: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ
2: καλό
3: πολύ.
2: Μεσημέρι να έχουμε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για τα για τις πανελλαδικές. Θέλω να πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Το είχαμε προγραμματίσει από προχθές, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν μας επέτρεψε να ασχοληθούμε. Θα το κάνουμε σήμερα όμως. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Μαρή. Ο κύριος Μαρής είναι γνωστός για την συμμετοχή του στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Δανειοληπτών Κρήτης. Κύριε Μαρή, καλή σας μέρα και χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί σας.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει έρθει στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο, ο νέος νόμος που βοηθά τους δανειολήπτες. Βέβαια, επειδή το σχολίασα, θέλω να το επισημάνω ξανά για να έχω και τη δική σας άποψη, ότι δεν είναι πρωτοβουλία του πολιτικού συστήματος, είναι η απόρρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της απόφασης του Αρείου Πάγου, που είπε ότι αυτά που γίνονται εδώ δεν μπορούν να συνεχιστούν. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να γίνει αυτή η τροποποίηση. Σωστά.
4: Κύριε Αργυράκη, ο Σύλλογος έγινε για αυτό το σκοπό, γιατί πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας και συγγενείς μας και ξαδέρφια μας και φίλοι μας και σε όλη την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου μπερδεμένο με τις τράπεζες.
2: Ναι.
4: Ο Σύλλογος έγινε και νομίζω πως είμαστε και ο μόνος σύλλογος που στην Ελλάδα που έχει καταστατικό, έχει φορολογικό, έχει τα πάντα. Ναι, δεν ξέρω, είναι πολλοί συλλόγοι. Για να μην πάρω κανένα στο λαιμό, μα από ό,τι τουλάχιστον ξέρω και από δικηγόρους, με καταστατικό είναι ελάχιστη στην Ελλάδα ή καθόλου.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν μας αφορά. Εμείς
2: έχουμε
4: μια πρωτοβουλία κάποιοι ανθρώποι εδώ πέρα για τον κόσμο να τον μπορέσουμε να τον στηρίξουμε έστω και ψυχολογικά. Γιατί πολλοίς κόσμος είναι προβληματισμένος. Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Προβληματισμένος μέχρι να παίρνει ψυχοφάρμακα ή να θέλει να δώσει τέλος στη ζωή του.
2: Ναι.
4: Όταν έχει ένα σπίτι και το παίρνουν, όταν είναι 70 χρονών και τον πετάνε έξω για 15 και 20 χιλιάρικα. Έχουμε κάνει πρωτοβουλίες σαν σύλλογο και έχουμε πάει και τα έχουμε αυτά που λένε τώρα τα έχουμε πριν 3 χρόνια δώσει.
2: Ναι.
4: Και στους βουλευτές μας και στον Περιφερειάρχη που μας κάναμε συμβούλιο και τα αποδεχτήκαν ότι έχουμε 1000 δίκια και όντως και οι Δήμοι που πήγαμε και πήραν απόφαση ότι ναι, στηρίζουν το κομμάτι αυτό. Κάποιοι βουλευτές μας κουνήσαν και το δαχτύλι εκεί ότι εγώ δεν ήμουνα, δεν τύψα, δεν έκανα.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό το πράγμα το έχουμε πει 3 χρόνια. Να
2: πολύ
4: κάθε
2: ωραία
4: πολιτεία το κάθε πρόβλημα απάνω και να βοηθήσουν
2: ωραία
4: τον κόσμο να λύσει τα προβλήματά του.
2: Τρεις ερωτήσεις.
4: Αυτό που είναι τώρα πονάει η δόντι του δίνουμε ένα ντεπών.
2: Ναι, τρεις ερωτήσεις.
4: Πιθανόν να είναι καλό.
2: Τρεις ερωτήσεις.
4: Πιθανόν.
2: Δεν έχετε πλήρη εικόνα από τους νομικούς συμβούλους. Α, ωραία. Για να τον ερμηνεύσουν και να δούνε, γιατί είναι σε Ελλάδα. Δηλαδή,
4: αυτό
2: βοηθάει.
4: Εγώ το είδα καλό.
2: Ναι.
4: Αυτό που διάβασα, τον έχω διαβάσει 5-6 φορές το βαθμό για να καταλάβω ότι από αυτούς τη δόση που έχεις κόβονται κάποιοι στόχοι. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, θα μου πεις, λιτώνουν κάτι. Ναι, λέω γι' αυτό είπα ότι είναι έτσι που το διάβασα εγώ ότι είναι καλός. Τα προβλήματα όμως του κόσμου δεν είναι τα κυρία Αργυράκη.
2: Όχι.
4: Ας κάτσουν όπως δω κάνε σε τράπεζα.
2: Ωραία.
4: Δύο φορές και τρεις.
2: Θέλω μία χάρη. Θέλω μία χάρη, σας παρακαλώ. Μόλις οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου διαμορφώσουν άποψη, να μιλήσουμε μαζί τους προκειμένου να καταγραφεί η άποψή τους για να ενημερωθούν και οι πολίτες του Ηρακλείου που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Θέλω να κάνω και ένα δεύτερο ερώτημα. Από την λειτουργία του Συλλόγου, ο Σύλλογος Στήριξης Δανειοληπτών Κρήτης, πόσο έντονο είναι το πρόβλημα, κύριε Μαρή, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικότερα, πόσο έντονο είναι?
4: Τώρα αυτό που θα σου πω θα σου φανεί παράξενο, κύριε Ριδάκη, αλλά στους 5 οι 4 είναι μπερδεμένοι.
2: Μα τι λέτε τώρα, στους 5 οι 4.
4: Στους 5 οι 4 είναι μπερδεμένοι.
2: Μάλιστα.
4: Μπορώ να το εξηγήσω με δύο κουβέντες. Όταν εγώ, σαν Μαρής Γιώργος, έχω πρόβλημα με την τράπεζα.
2: Ναι.
4: Έχει όλη η οικογένειά μου.
2: Βέβαια.
4: Και βέβαια. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν να το πούνε. Εμένα μου παίρνουν τηλέφωνο να μου πούνε ένα ξάδερφος του, μια θιά του, ο παππούς του, ο θείος του.
2: Ναι.
4: Και τελικά στο τέλος βάλουν και τα κλάματα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν να το περματηρήσουν κιόλας. Ότι ναι, εγώ είμαι μπερδεμένος, έχουν πάρει το παιδιό μου και το σπίτι, έχουν κατασχέσει. Δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοια σε τέτοια κατάσταση ανθρώποι που είναι να δώσουν το θάνατο τους. Γιατί σου λέει τι θα πούνε στο χωριό.
2: Μάλιστα.
4: Ότι ο Μαρίς ο Γιώρης που ανοίξαμε και μπάρι και ωραίο και ξέρω εγώ του παίρνουν το σπίτι του.
2: Μάλιστα.
4: Και παίρνουν την περιουσία του.
2: Ναι, είναι
4: δεν
2: αλήθεια.
4: Το αντέχουνε.
2: Είναι αλήθεια.
4: Δεν το αντέχει ο κόσμος.
2: Έχω δεχτεί και εγώ πάρα πολλά τηλεφωνήματα τέτοια από ανθρώπους που είναι σε απόγνωση, που ζητούν βοήθεια από όπου και να είναι. Και ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πώς να την πω, μια υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να τους χαρίσουν τα χρέη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί αυτό που θέλουν είναι να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Όχι πανοπρούκια. Όχι να έρχεται η τράπεζα και να τους λέει δώσε μου χρήματα και όταν αποπληρώσεις τους τόκους θα σου πούμε ποιο είναι το κεφάλαιο που οφείλεις. Τι είναι αυτά τα κόλπα? Τι είναι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα και δεν διαμαρτύρεται κανείς? Έτσι δεν είναι? Και
4: κύριε
2: υπάρχει...
4: Αργιάκη, ξεκινά από τους βουλευτές μας. Άκουσε με, εγώ δεν έμαθα στη ζωή μου, με ξέρεις πολύ καλά, ούτε να χαϊδεύω τα δικά μου αυτιά, όχι τα ξέρω.
2: Ναι.
4: Δεν είναι οι βουλευτές μας σε μεγάλο, οι βουλευτές της Ελληνικής Βουλής. Δεύτερον, οι δικαστές που θα έπρεπε να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, αυτοί εψηφίσανε μετά τον νόμο της Κατσέλη που ήταν πρώτη κατοικία να δευτερωθούν τα πάντα και, και αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ένα σπίτι. Υπάρχει άνθρωπος που του κάνω ψυχοθεραπεία και τον βοηθάω οικονομικά από το στέρημά μου και από τη σύνταξή μου για να μην πάει να αυτοκτονήσει. Είχε τέσσερα σπίτια και του τα πήρανε για 300 χιλιάρικα και βγάνει το διαμέρισμα στο Μασταμπά 350 χιλιάρικα αντικειμενική αξία και του πήραν τέσσερα σπίτια του ανθρώπου για 300 χιλιάρικα που είχε πληρωμένα το δάνειο τρεις φορές πάνω. Δηλαδή γίνονται πράγματα εδώ πέρα που δεν νομίζω να γίνανε πριν την κατοχή, ούτε πριν την κατοχή, ούτε την τουρκοκρατία. Ο Μουκατάς έπαιρνε τότε και σου παίρνει το 10%. Εδώ δεν σα αφήνει τίποτα.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν ξέρω. Ο κόσμος δεν θέλει να το βγάλει από μέσα του ή φοβάται να το πει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν πάρουν σήμερα να πάνε μέσα. Μου πούνε τι χίλιε πράγματα που δεν θέλουν.
2: Ναι.
4: Να του αποδείξουν να θέλουν.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μία άλλη διάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική και πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το θέσουν με τεπιτάσεως. Ποιο είναι αυτό? Να μάθουμε τα ονόματα εκείνων που έκαναν, δεν είναι ξένα φαντς, είναι ελληνικά φαντς, είναι τα φαντς των ημετέρων που πήρανε τα κόκκινα δάνεια των πολιτών έναντι πινακίου φακής το 4% και 5%, και τώρα αυτό που διεκδικούν είναι την αποπληρωμή στο 100%. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που επλέκονται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περίοδου. Είναι το ιδιωτικό χρέος που χαρίστηκε σε συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα.
4: Ακριβώς, και μόνο ακούσα θα σας πω τώρα. Θα το ξανακάνουμε εκπομπή, θα βγει η Λία Συντόμος. Τα δύο μεγάλα φαν που υπάρχουν, τώρα με λέω και ονόματα, να μου κάνουν και μήνυση αύριο το πρωί.
2: Ναι.
4: Αγοράζει το ένα το άλλο.
2: Μάλιστα.
4: Καταλαβαίνετε δηλαδή,
2: ναι.
4: Ο Αργυράκης και ένα κομμάτι ο φαν, το ένα φαν, το μεγάλο και ένα κομμάτι το άλλο.
2: Ναι.
4: Ήρθα να αγοράσει, θα σε αγοράσω για να πάνε όλα σε ένα χέρι.
2: Μάλιστα.
4: Οι ανθρώποι που είναι πίσω,
2: μάλιστα,
4: είναι γνωστοί. Σε μια επιχείρηση, αν μπει στην επιχείρηση αύριο το πρωί, θα βρει πόσες συμμετοχές έχω, πόσο έχει το καταστατικό μου, πόσο
2: έτσι,
4: έχω κεφάλαιο εδώ.
2: Έτσι.
4: Είναι ανθρώποι που τα κουμαντάρουν πίσω.
2: Έτσι.
4: Και αδίστακτοι.
2: Έτσι.
4: Δηλαδή παίρνουν εμένα τώρα που μπορώ να και να μιλήσω, να τους πω και μια κακή κουβέντα που λέω λόγος, παίρνουν πίσω και του λέω εσύ έχεις την εντύπωση ότι μπορεί να τρομάξει εμένα. Παίρνει όμως τον άνθρωπο στο χωριό που δεν έχει μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο, που δεν του έχει μιλήσει κανείς κακά.
2: Μάλιστα.
4: Και του κάνουν ψυχολογικό πόλεμο.
2: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν,
4: δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου έδωσες.
2: Μα είναι υποχρέωση.
4: Είμαι στη διάθεσή σου και όλο
2: είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που καταπιέζονται, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν εγκλημάτισαν. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί απατεώνες. Η πολιτεία τους έκανε απατεώνες. Όταν το 2010 ήρθε η μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, όταν όλοι μαζί βάλαμε πλάτη για να σώσουμε τις τράπεζες και δώσαμε πώς να το πω, την δυνατότητα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είχαν φτωχοποιηθεί, που έπεσαν έξω, που ήταν φαλιμέντο. Εμείς βάλαμε πλάτη, το λέω εμείς, εννοώ οι πολίτες. Κάποιοι άνθρωποι.
4: Εμείς, καλά το λες, κύριε Αριράκη. Εμείς. Μα το Ηράκλειο.
2: Αυτό λέω. Περιμένετε. Κρίστηκε. Ένα λεπτό. Οι άνθρωποι αυτοί που τότε είχαν ένα μισθό, οι άνθρωποι αυτοί που είχαν μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ποσό ως έσοδο ετησίως, ήρθε η πολιτεία και τους τα άκουψε όλα αυτά. Πώς μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στο ίδιο, στο ύψος των περιστάσεων, όταν η ίδια η πολιτεία με τις πολιτικές της τους φτωχοποίησε? Δεν είναι απαράδεκτο αυτό?
4: Εγώ θα προσθέσω ακόμα κάτι, γιατί η Κρήτη είναι η πιο ταλαιπωρημένη από αυτά. Είναι το ένα το κομμάτι αυτό. Το δεύτερο ήταν οι μινωικές γραμμές, φάγανε τον ανθρώπου τα λεφτά. Και το τρίτο, το πιο μεγάλο, το καραμπινάτο, ήταν η Παγκρίτια Τράπεζα.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, όλα αυτά, επειδή εμείς έχουμε ανθρώπους που έχουν καταστραφεί.
2: Μάλιστα.
4: Είναι ένα αυτό που είπε ο εισαγγελέας, να τους βάλουν μέσα και να δικάσουν αυτούς.
2: Ωραία.
4: Εμένα από αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε κάθε μέρα, κύριε Μανώλη, δεν μου είπε ποτέ κανείς δεν θέλω να πληρώσω.
2: Ναι.
4: Γιατί δεν μου είπαν, αφού το πουλήσανε στο φαν 5.000 το δάνειό μου, δεν μου είπαν 15-20 να το πάρω εγώ.
2: Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν δρομολογηθεί πολλοί πληστηριασμοί στην Κρήτη?
4: Κάθε μέρα, κύριε Αργυράκη.
2: Κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα. Όχι τον επόμενο.
2: Ναι.
4: Κάθε μέρα.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
4: Εγώ και να είστε καλά.
2: Θα είμαστε σε επαφή. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει από την εκτίμηση των δικηγόρων, θα είναι χαρά μας να τους φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα και να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Ένας καλός ακροατής. Καλός ακροατής, δεν λέω το όνομά του γιατί δεν ξέρω αν το επιθυμεί. Μανώλης είναι το μικρό του. Μου έγραψε ένα στίχο. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Στίχος δυνατός, σαν κραυγή. Σαν κραυγή για τη φύση μας, σαν αποδοχή και σαν το αντίθετό της. Πρόσεξε τώρα. Είναι το εξαιρετικό αλληγορικό ποίημα του Κώστα Βάρναλη που συμπεριελήφθη το 1956 στην ποιητική συλλογή «Τα ποιητικά», μελοποιημένο από τον Λουκά Θάνο το 1974. Είναι μια σατυρική αφήγηση που μιλά για τον σκλαβωμένο άνθρωπο, παρουσιάζοντάς τον με τον Κυρμέντιο, ένα γάιδαρο, σύμβολο της λαϊκής μας παράδοσης. Η υπομονή που κάνει, τα βάσανα που υφίσταται αδιαμαρτύρητα, θυμίζουν τον Έλληνα, τον κάθε Έλληνα, από παλιά μέχρι και σήμερα. Και όποιον άλλον αναγκάζεται να υπομένει δεινά και να σκύβει το κεφάλι στην εξουσία. Το ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε να το ακούσουμε.

φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Ετοιμαζόμαστε για την εξόρμηση του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Σε λίγο θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά ήρθε η Ρένα Σημιαντονάκη, είναι εδώ σήμερα, και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

Βασίλιος έχει βγει. Σαν η θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η έκταση των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Άι Γιάννη Χωστό στο Ηράκλειο αποτυπώνεται πλέον καθαρά την επόμενη μέρα της καταστροφής, με τις αρχές και τους κατοίκους να κάνουν τον απολογισμό της πύρινης κόλασης που έπληξε την περιοχή. Η επιχείρηση εμπορίας χαρτικών, από όπου φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον μία ακόμα επιχείρηση και τρία τουλάχιστον παρακείμενα σπίτια. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έρχονται πρόστιμα που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκπαιδευτικά ζητήματα, σχολικές μονάδες και φοιτητικές εστίες. Αυτή την ώρα εγκαινιάζει το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλληλεία λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5,33 ευρώ το κιλό, με αντιδράσεις από αλληλείς σε άλλων περιοχών. Στην ανακρίτρια απολογείται τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και τρία ακόμα μέλη της οικογένειάς του για τους άσκοπους πυροβολισμούς σε Γλέντι Κλείδωνα, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8.000 και

0: 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 26 Ιουνίου του 2026, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με θέματα πολύ σημαντικά τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Έχουμε καύσωνες και νεκρούς στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες στην κυριολεξία ψήνονται. Εμείς εδώ έχουμε θαυμάσιες θερμοκρασίες, θα έχουμε και βοριαδάκι και το Σαββατοκύριακο, και μην ακούσω παράπονα που η θάλασσα δεν θα είναι πισίνα και θα έχει λίγο κυματάκι. Γιατί μεταξύ του καύσωνα και των καιρικών συνθήκων που έχουμε εδώ στο νησί, εγώ τουλάχιστον ψηφίζω Κρήτη. Αυτά είναι τα πράγματα. Έχουμε νεκρούς στην Γαλλία, πολλούς πνιγμούς, πέφτουν οι άνθρωποι στα ποτάμια για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά δροσερές και ψυχρές βλέπουν το θερμόμετρο να ανεβαίνει και πραγματικά η κατάσταση είναι αποπνικτική. Όπως αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα και χθες το μεσημέρι, με αυτή την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού εδώ στο Ηράκλειο, αφήνοντας πίσω της πραγματικά εικόνες καταστροφής, αλλά και ώρες αγωνίας που έζησαν και κάτοικοι και επαγγελματίες που είδαν τις φλόγες να φτάνουν κυριολεκτικά στις αυλές και τα σπίτια τους και σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε πραγματικές εικόνες καταστροφής, δημοσιεύουμε στο ikriti.gr εικόνες που τραβήχτηκαν σήμερα το πρωί από το Image Online και πραγματικά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την πυροσβεστική, ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη, από όπου φέρεται να ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Σημαντικές ζημιές υπέστη και η γειτονική επιχείρηση με ηλεκτρολογικό υλικό, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς. Η αποτίμηση των ζημιών στα σπίτια δείχνει επίσης το μέγεθος της καταστροφής. Περίπου 5 σπίτια υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, τόσο στα μπαλκόνια όσο και στο εσωτερικό τους, κυρίως εκείνα που βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά του πύρινου μετόπου, όπου η ένταση της φωτιάς ήταν μεγαλύτερη. Παράλληλα, ακόμη 4 έως 5 κατοικίες στην οδό Μαρίας Κάλλας υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Η χθεσινή πυρκαγιά προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση στην περιοχή. Μέσα σε λίγα λεπτά οι πυκνοί καπνοί σκέπασαν τη γειτονιά, ενώ οι φλόγες ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους εξαπλώνονταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας τρόμο στον κόσμο, στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στους διερχόμενους οδηγούς. Η καπνή ήταν ορατή από κάθε σημείο του Ηρακλείου και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν πραγματικά δραματικές.

Μία άλλη ειδήση που βρίσκεται ψηλά στην ειδησιογραφία μας έρχεται από το εξωτερικό, όμως αυτές οι εικόνες από την Βενεζουέλα και από αυτό που άφησαν πίσω τους οι δύο απανωτοί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ, πραγματικά μας κάνουν να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περίπου 250 νεκροί, όμως οι αρχές κάνουν λόγο για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. 50.000 αγνοούμενους. Τα περιθώρια στενεύουν όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια στην βόρεια Βενεζουέλα. Τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Έχουν επιβεβαιωθεί, όπως σας είπα, 235 νεκροί και περίπου 4.300 τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων, σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν στήσει οι τοπικές αρχές, είναι τρομακτικός, αγγίζουν τους 50.000. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως οικογένειες δήλωσαν συνολικά από τις πρώτες ώρες του σεισμού πως αναζητούν 57.141 συγγενείς τους. Από αυτούς έχουν εντοπιστεί λίγο παραπάνω από 7.500, ενώ 49.000 και πλέον δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα με τις οικογένειές τους.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στην Βενεζουέλα. Να έρθουμε πάλι στα δικά μας. Διαβάζω ότι ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη, εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου χθες. Σήμερα συναντήθηκε και με τον ίδιο τον αστροναύτη, τον Αδριανό Γολέμη. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035, Μανώλη. Και στο διάστημα πάμε καλά. Εδώ στο εσωτερικό έχουμε κάτι προβληματάκια, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα λύσουμε. Όπως για παράδειγμα, όπως διάβασα στο ethnos.gr, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με νέες οδηγίες προς τους επικεφαλείς των μονάδων υγείας της νησιωτικής χώρας ζητά να είναι όλοι alert, σε συναγερμό δηλαδή, ώστε να αποφευθούν περιστατικά που μπορεί να εκθέσουν τη χώρα μας εν μέσω τουριστικής περιόδου. Τώρα βέβαια αυτά θα πρέπει να τα είχαμε λύσει τουλάχιστον από την Άνοιξη, λέω εγώ, και όχι μέσα στο 26 Ιουνίου να είναι σε alert. Όταν δεν έχεις προσωπικό, τι alert? Και εντάξει, έχουμε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί κάποιους μήνες νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι οι τουρίστες έχουν ήδη πλημμυρίσει τα νησιά, οι ελλείψεις σε προσωπικό εξακολουθούν να προκαλούν πονοκέφαλο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς στην νησιωτική χώρα και τις απομακρυσμένες περιοχές.

περιοχές η υποστελέχωση έχει χτυπήσει κόκκινο. Πάντως, την τελευταία στιγμή επιχειρούνται κινήσεις ώστε να βελτιωθούν κάπως οι συνθήκες. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γνωστοποίησε ότι ενισχύεται το ΕΚΑΒ στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο κτλ. Εντάξει, είναι γνωστό το θέμα. Τώρα, ο πονοκέφαλος δεν είναι μόνο στο Υπουργείο Υγείας, Μανώλη. Δηλαδή, αν έχει πονοκέφαλο ο κύριος Θεμιστοκλέους, γιατί 26 Ιουνίου αποφάσισε να στείλει αλέρτη στα νοσοκομεία, κυρίως στα νησιά κτλ. Το θέμα είναι τι κάνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Ακίνητος πονοκέφαλο, διαρκείας. Κάτι χρόνια διαρκεί αυτός ο πονοκέφαλος και κυρίως οι ασθενείς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, 26 Ιουνίου δεν μπορεί να ζητά αλέρτ ο Υφυπουργός Υγείας.

τα πολιτικά, υπάρχει κινητικότητα στα κόμματα. Ομιλία Τσίπρα διαβάζω στη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκινά η συγκρότηση του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι το στίχημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, αλλά να την ελέγχει. Θέλετε αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη, κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που έχουν αρχίσει τα προβληματάκια, διαβάζω ειρήνη μετά τον εμφύλιο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ο Αντώνης Σαμαράς διευρύνει τους διάβλους του με στελέχη εν όψη του νέου κόμματος. Υπάρχει μια κινητικότητα. Και βεβαίως είμαστε στον απόϊχο αυτής της συνέντευξης του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Sky, που προκάλεσε τριγμούς. Τριγμούς, γιατί η φρασεολογία, αυτές οι λέξεις που επέλεξε ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, οι δηλώσεις του σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του για το Qatar Gate, αυτή η φράση ότι όλο αυτό είναι μια μπούρδα και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά, καθώς και οι αιχμές για το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκάλεσαν, διαβάζω, ενόχληση στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου κτλ. Κτλ. Ποιος πολίτης, Μανώλη, εσένα δηλαδή, εσύ αν είχε εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο, θα έβγαινες να έλεγες ότι όλοι είναι μια μπούρδα και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά κτλ. Κτλ. Πολύ ενόχλησαν αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτή η αλαζονία είναι αυτό που λέμε η αλαζονία της εξουσίας. Αν υποθέσουμε και αν θεωρήσουμε, γιατί υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθότητας, έτσι εννοείται, προφανώς, δεν βγαίνεις, δεν σε τιμά να βγαίνεις και να μιλάς με τον τρόπο αυτό και να απαξιώνεις και θεσμούς, κυρίως θεσμούς, για κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι το Qatar Gate, το οποίο το θυμόμαστε όλοι, και την κυρία Καϊλή και τον σύντροφό της και τον Παντσέρη, ο οποίος είπαμε έκανε πολύ λίγο φυλακή γιατί συνεργάστηκε με τις βελγικές αρχές και αρχίζει και δίνει ονόματα, έχει ήδη δώσει πάρα πολλά ονόματα. Και αυτό που μας ενόχλησε πιο πολύ στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι ότι τους προηγούμενους μήνες κλήθηκε δύο φορές από τους Βέλγους να πάει να καταθέσει για αυτό το σκάνδαλο του Qatar Gate, αλλά δεν πήγε ο κύριος Αβραμόπουλος και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ενδεχομένως να υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία. Είπαμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, αλλά αυτή η φρασιολογία, μπούρδα και δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, ήταν πολύ μεγάλο λάθος και χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα στην κοινή γνώμη.

0: Η Ελλάδα των μνημονίων ανήκει πλέον στην ιστορία. Έτσι, έτσι μας έχουν πει, το πιστεύουμε. Η Ελλάδα της κρίσης χρέους όμως εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ. Με 1,5 μήνα καθυστέρηση δημοσιεύτηκε πρόσφατα το ετήσιο δελτίο για το χρέος που προκαλεί τουλάχιστον μελαγχολία, καθώς τα νούμερα είναι τεράστια και από τη χρεοκοπία και μέχρι σήμερα όλο αυξάνονται. Στο τέλος του 2025 το κρατικό χρέος που δεν αφορά το ιδιωτικό και δείχνει πόσο πραγματικά οφείλουμε ως χώρα ανήλθε στα 427,1 δισεκατομμύρια από 422,6 δισεκατομμύρια το 2024. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερο χρέος από το 2009 και ΑΕΠ πραγματικό που είναι κάτω από το αντίστοιχο του 2008. Γι' αυτό και τα τεράστια πλεονάσματα τα οποία στεγνώνουν την οικονομία αλλά και οι ετήσιοι τόκοι των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ που πληρώνουμε. Υπάρχει βέβαια η άποψη που λέει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε σε απόλυτα νούμερα, αλλά μόνο το ποσοστό του ΑΕΠ. Και αυτό εξηγεί όσα κάνει και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πιερακάκης, που προσπαθεί να το μειώσει με πλεονάσματα και προαγορές. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε θετικές αξιολογήσεις, που περιέχουν όμως και παρατηρήσεις για το μέλλον. Για τις θετικές αξιολογήσεις πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ενώ για τις παρατηρήσεις δικαιολογείται ή δεν λέει τίποτα, αφήνοντας την μπόρα να περάσει. Τις παρατηρήσεις τις βλέπουν και τις αποστηθίζουν οι επενδυτές αλλά και τα hedge funds που παίζουν με την οικονομία μας και το 2010 ξεκίνησαν τις πιέσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία και όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία περίπου 16 χρόνια. Λοιπόν, στο κομμάτι της οικονομίας θα μείνουμε, θα δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Με αυτή την τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές από την Βουλή μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάκη Καλόφωνο, είναι οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Καλόφωνε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο κριτικούς ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κόκκινα δάνεια. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις ως προς την ερμηνεία του, μια άποψη που συμμερίζονται τόσο οι σέρβισες όσο και ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που νομίζω ότι βασανίζει όλους αυτούς που ανήκουν σε αυτούς περίπου 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που αφορά η συγκεκριμένη τροπολογία. Να το θεωρήσουμε δεδομένο ότι αυτό που αποφάσισε ο Άριος Πάγος και ψηφίστηκε στη Βουλή θα εφαρμοστεί, κύριε Καλόφωνε?
1: Ο νόμος λέει ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό διωγκώνονται και οι οφειλές, διότι δεν έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο τα πράγματα ξεκάθαρα και με μια ιεραρχημένη τάξη. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε δύο μεγάλες σχολές σκέψης. Η μία είναι των services που είναι απαράδεκτη μεν, αλλά είναι υπαρκτή, αυτό να το εκτελέσουμε. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η νομολογία, η οποία λέει ότι θα έπρεπε να γίνουν μια σειρά από θέματα χωρίς πολλά για να μπορέσει να γίνει και να υπάρξει και η αναδρομικότητα αλλά και ο επαναυπολογισμός της όλης της ιστορίας. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Έχω την ατυχία, έχοντας σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρω ότι οι δικαστικές αποφάσεις, οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις του πτωχευτικού ας το πούμε δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών βγαίνουν με πινακάκια.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουμε τη νομική λογική, ναι, αλλά έχει ένα πινακάκι που περιγράφει το ποσό, τη δόση, το χρόνο, το επιτόκιο και όλα τα σχετικά. Και τελειώνει το έργο. Και δεν υπάρχει αμφισβήτηση όταν λέει ότι θα πρέπει να είναι για τα 20 χρόνια, για τις 240 μήνες, ότι θα είναι το επιτόκιο σταθερό στο 5% που θεωρείται ψηλό στο αντίστοιχο του στεγαστικού δανείου και να ξεμπερδεύουμε. Ναι. Ανταυτού παλεύουμε πόσα χρόνια για να εξηγήσουμε το αυτονόητο ημέν στους δε. Πώς θα πάμε μπροστά έτσι?
0: Όχι, έτσι δεν πάμε μπροστά. Τουλάχιστον δεν πάνε μπροστά οι πολίτες. Τώρα τα services, τα funds, οι τράπεζες. Οι τράπεζες μια χαρά πάνε μπροστά και αυγατίζουν και τα λεφτά που παίρνουν από τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ συνεχίζουμε όχι πινακάκια. Εμείς δεν ξέρουμε, έχει βγει μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, αμφισβητείται αυτή η απόφαση. Ενώ πριν από μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλόφωνε, η απόφαση που είχε βγει υπέρ των services και των funds για τους πληστηριασμούς μια χαρά εφαρμόστηκε και μάλιστα άμεσα. Εκεί γιατί δεν υπήρχε αμφισβήτηση?
1: Διότι αυτό συμφέρει. Όταν αφήνουμε τα πράγματα χαλαρά, εάν τα πράγματα τα κοιτάξουμε από την πλευρά τη συστημική, πάμε και κοιτάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των νερών και αν ψάξουμε το ριζικό πρόβλημα, αυτό που λένε το root cause analysis, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη βάση, όλα ξεκινάνε γιατί οι δικαστικές αρχές ρώτησαν κάποιες γραμματείς και φαρισαίους που είναι γύρω από το δικαστήριο και όχι έναν επαγγελματία, οικονομολόγο, νομικό, να τους εξηγήσει πώς δουλεύει το σύστημα με τις τράπεζες. Το αποφασίζω και διατάζω, είναι ίδιον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που δεν λαμβάνει υπόψη την αληθινή ιστορία. Γι' αυτό και ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και είναι τραγικό διότι θα πρέπει να ζητηθεί στην προκειμένη περίπτωση ο επαναυπολογισμός. Εάν θα ψάξετε στην όλη διαδικασία θα δείτε ότι υπάρχει μια τυπική πορεία. Πρέπει να βρεις τα έγγραφα, τη σύμβαση που υποτίθεται πρέπει να την έχουν κάποιοι. Όχι, είναι δικό σου πρόβλημα να τη βρεις εσύ, να βρεις τις καταστάσεις οφειλές ό,τι έχεις, τις όποιες ρυθμίσεις έχεις κάνει, να φτιάξεις εσύ το δικό σου πίνακα, να βάζεις τις αποδείξεις πληρωμών και τυχόν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εμπλεχτεί, μετά να κάνεις αίτημα επαναυπολογισμού προς τον πιστωτή με σαφή αναφορά στο νομικό ή το πραγματικό σφάλμα που ζητάς να διορθωθεί. Άρα πρέπει να έχεις και εσύ νομικές γνώσεις. Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση θα πρέπει να κάνεις εξώδικη όχληση ή δήλωση, είτε αν δεν ανταποκριθεί είτε σου απορρίψει το αίτημα, και τότε θα πρέπει να κάνεις δικαστική κίνηση αν υπάρχει διαφωνία για το ύψος της οφειλής ή για τον τρόπο υπολογισμού των
0: τόπων. Λεπτό. Αυτό που περιγράφεται τώρα, το δεδαλώδες, το γραφειοκρατικό,
1: αυτό
0: το δύσκολο.
1: Όμως.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που περιγράψατε τώρα είναι για αυτούς τους περίπου 100.000 δανειολήπτες τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα ή περιγράφετε ακριβώς την πρακτική? Αυτό το καινούριο, αυτό πρέπει να κάνουν.
1: Το πρόβλημα των ανθρώπων που είναι ξεκρέμαστοι όταν λέμε ήξεις αφήξεις και ούκεν το πολέμο αθνίσκεις, αυτό είσαι απόλυτη εξουσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα λες ξεκάθαρα.
0: Μισό
1: με αποτέλεσμα
0: λεπτό
1: να την πατάνε όλοι οι από κάτω.
0: Ακούστε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Τσάπαλου, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους. Οι τράπεζες και οι σέρβισες υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτόματα τις νέες δόσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Η έννοια καταγγελία έχει νόημα όταν

0: υπάρχει σχετικό ποινολόγιο. Το να του το κάνει και η Ένωση Καταναλωτών. Και που τα κάνουμε, υπάρχει τρόπος να τους βάλει σκηνή. Θα τους πούνε γιατί δεν το κάνετε, θα γίνει ad hoc, ωστόσο με αυτόν στο θήτο. Αυτό το δράμα ζούμε. Το ότι το λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, γιατί δεν πάει να πιάσει από το λαιμό του τους services που εξυπηρετούν τα διάφορα fans που έχουν τα δάνεια του Κοσμάκη. Και να τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρέπει να διατάξει να βγάζουν τέτοιου τύπου ανακοινώσεις, δεν τρεπόμαστε. Δηλαδή, έλεος. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό, επειδή ακριβώς η διαδικασία εφαρμογής είναι από την πλευρά των services ιδιοτελέστατη, αυτή θα εφαρμόσουμε. Και αν δεν την εφαρμόσουμε, τι θα την κάνουμε.
1: Κυρία Καλόφωνε. Κύριε Καλόφωνε, έχω ακροατή στη γραμμή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Καλόφωνο. Ναι. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν οι ρυθμίσεις και σημαίες του Υπουργείου αφορούν και τα επιχειρηματικά δάνεια. Και η δεύτερη ερώτηση που είναι λίγο πιο μακρόσυρτη είναι η εξής. Όταν έγινε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και αφορούσε όλους τους κόκκινους δανειολήπτες, τα fans αγοράσανε τα κόκκινα δάνεια αλλά και πάρα πολλά από τα πράσινα μέχρι από 5-10% από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν και γνωρίζουν. Εγώ παραδείγματος χάρη είμαι ένας τέτοιος κόκκινος δανειολήπτης, αλλά από τη στιγμή που έκανα ρύθμιση με την τράπεζα το 2020 και μετά είμαι συνεπέστατος απέναντι στις δόσεις μου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Καλόφωνο, όταν ένας δανειολήπτης είναι συνεπέστατος απέναντι στη ρύθμισή του και πληρώνει το φαν που ήδη έχει αγοράσει το δάνειό του με 10%, από πού και ως πού το δάνειό μου εμένα να πληρώνεται από δύο μπάντες, από δύο μεριές. Πρώτον από μένα επειδή είμαι συνεπής και δεύτερον από τον ελληνικό προϋπολογισμό, διότι το δάνειό μου αυτή τη στιγμή έχει περάσει τον ελληνικό προϋπολογισμό. Και το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εγώ λοιπόν ρωτώ, πρέπει ή δεν πρέπει το δάνειο του συνεπή δανειολήπτη να αφαιρεθεί από τα χρήματα που το ελληνικό κράτος έχει δώσει για μένα? Γιατί στην ουσία για μένα έχει δώσει το ελληνικό κράτος το δάνειό μου. Και αυτομάτως την επόμενη μέρα το δάνειο πουλήθηκε στο φαν μέχρι 10. Ακόμη και μετά.
3: Σωστά,
1: ναι.
2: Ήθελα να τα. Αυτές δύο ερωτήσεις θέλω.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ερωτήσεις είναι τοποθετήσεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι στην πρώτη ερώτηση αφορά μόνο η πρόσφατη απόφαση, μόνο όσους είχαν ενταχθεί και έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εκκρεμεί η αποπληρωμή του δανείου τους με τον όποιο τρόπο έχει ορίσει το δικαστήριο. Το δεύτερο πράγμα που περιγράφεται δεν έχει να κάνει με μια καταναλωτική οργάνωση η οποία έχει να κάνει μεταξύ μιας διαμάχης ή μιας διαφοράς μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός δανειολήπτη ή ενός πελάτη. Άρα σε αυτό το θέμα οι απαντήσεις πρέπει να προέρχουν από τα πολιτικά κόμματα τα οποία ο ελληνικός λαός ψηφίζει και όχι από εμάς. Κατανοώ την ιστορία που περιγράφεται, αλλά πρέπει να δούμε και πώς δουλεύει το τραπεζικό σύστημα εν γέννη, διότι δίχως ένα υγιές τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη και το ζούμε τώρα με το γεγονός ότι οι τράπεζες πλέον έχουν πάει από τη μια μεριά δίνανε δάνεια σε όποιον πέρναγε απ' έξω κουστούμάτος και έχουν φτάσει στο σημείο σήμερα να διλύσουν το κόλοπα και να μην δίνουν λεφτά στους πραγματικούς ήρωες.
1: Ναι, αλλά σε αυτό δεν ευθύνεται ο πολίτης. Δεν ευθύνεται ο πολίτης αυτό.
0: Μα το ίδιο πράγμα σας λέω. Δεν ευθύνεται ο πολίτης αυτό. Ξέρουμε.
1: Και κοστομάτος και μη κοστομάτος. Όταν σε παίρνουν στο σπίτι και σου λένε πάρε ένα δάνειο, συμφέρει. Προφανώς. Έτσι δεν είναι.
0: Έχετε δίκιο. Μα το ξέρω. Μα τα λάθη των τραπεζών για τους οποίους, όπως ξέρετε, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν δώσει ασυλία στους τραπεζοϋπαλλήλους, γιατί η τράπεζα δεν είναι μια αφηρημένη οντότητα. Οι άνθρωποι υλοποιούν τις ιστορίες της τράπεζας και τους δώσαμε ασυλία για την οποιαδήποτε. Έχω τρομακτικά παράπονα Έχω ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για να μας πούνε διάφορες ιστορίες και μου λένε το απίστευτο. Δεν θα σας πω ποιο υποκατάστημα στην Αθήνα το έκανε, που δεν ήταν ένα, ήταν πολλά. Ο διευθυντής της έλεγε παράτατο το δάνειο και θα στο χαρίσουν. Ή παράτατο το δάνειο και δεν θα σου κάνουν τίποτα, θα ξεχαστεί. Ναι. Δηλαδή, έλεος.
1: Μάλιστα, σαφές. Λοιπόν, έχω έναν ακροατή ακόμα να τον ακούσουμε πολύ σύντομα την τοποθέτησή του, ερώτησή του. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο άνθρωπος, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Έχουμε αναλύσει πολλές φορές το θέμα. Αλλά εγώ ήθελα να πω γενικά ότι αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν και γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται αφορά την πολιτεία. Διότι δεν ξέρει να ξεχωρίζει τα πράγματα ή μάλλον δεν θέλει ή θα ξεχωρίζει προς ορισμένη κατεύθυνση. Καταρχήν, τόκος υπάρχει σε όλο το απασχολούμενο κεφάλαιο. Αυτή είναι η βασική αρχή οικονομίας που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς να απασχολείς ένα κεφάλαιο και να μην πληρώνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ την αποδέχομαι την πρόταση, την απόφαση του Αιρίου Πάγου, πρέπει να εκτελεστεί και πρέπει ήδη να εφαρμόζεται. Τα X, fix, affix, αυτά είναι, ξέρω εγώ, κολοστρήματα. Πώς να τα πω, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Όμως, από τη στιγμή που το κεφάλαιο της τράπεζας δεν είναι δικό του, είναι των πολιτών, έπρεπε η τράπεζα τότε να επεμβαίνει και να πει ότι κύριε θα δανείσεις με αυτό το κεφάλαιο, με αυτό τον τόκο για να μπορεί να πληρώνεται το απασχολούμενο Μάλιστα. κεφάλαιο και ο καταθέτης να παίρνει αυτός κάτι. Εδώ τα κάνουμε όλα άραχα, αποφασίζομαι. Λες και είμαστε θεοί.
1: Ναι,
3: ναι ήδη, λοιπόν,
1: να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καλόφωνο.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ναι κύριε Καλόφωνο.
0: Σας κατάλαβα, ναι. Απλώς να σας απαντήσω σε αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή οδηγία, η Consumer Credit, τη λένε CCD, Consumer Credit 2, στην οποία για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει την ευθύνη του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του πολίτη, του καταναλωτή, στην τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει οφείλεις εσύ να το κοιτάξεις. Λοιπόν, η ελληνική πολιτεία αντί να το έχει περάσει το Νοέμβριο του 2025 το έχει εξπρόξει στις καλέμπες και Μάλιστα. δεν είμαστε μόνο η Ελλάδα, έχουν και άλλες χώρες. Το έχουμε πάει στο Νοέμβριο του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Που σου λέει ότι πρέπει να τον ψάξεις αναλυτικά, να τον συμβουλέψεις για το συμφέρον του και να φροντίσεις τα λεφτά που θα του δώσεις να στα δώσει πίσω. Διότι αν κάποιος έχει ένα εισόδημα, να σας το πω απλά, ένα χιλιάρικο, είναι τρελό να πάει να δανειστεί 200.000.
1: Όχι να πάει να δανειστεί, να πάρει δάνειο, να του δώσει η τράπεζα.
0: Το δάνειο, να πάρει δάνειο, έτσι, η τράπεζα σας λέω το έδινε.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που απίστευτες περιπτώσεις. Με ένα χιλιάρικο το μήνα, αν σκεφτείτε ότι 200 χιλιάρικα με 30 χρόνια που τα δίνανε θα γινόντουσαν 340.000 με το επιτόκιο το τότε, για 30 χρόνια 350.000 όταν βγάζεις 12.000 το χρόνο, πόσα χρόνια θέλεις να μην τρως για να πληρώνεις μόνο τα δάνεια. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Βεβαίως καταλαβαίνουμε πολύ καλά και όσοι έχουν πάρει αυτά τα δάνεια.
0: Έτσι,
1: έτσι, έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Καλόφωνε. Ο κόσμος που μας ακούει και ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε τι γίνεται με αυτούς που είναι εκτός νόμου, Κατσέλη. Έτσι, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί, δεν είναι ενήμερα τα δάνειά του, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Θέλω να ρωτήσω για αυτούς που είναι στους 100.000 που προβλέπει η τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές. Τι πρέπει να κάνουν, να συνεχίζουν να πληρώνουν καλά, κανονικά τη δόση τους.
0: Κοιτάξτε,
1: ό,τι πληρώναν. Ναι.
0: Να το πούμε απλοϊκά. Οι Σέρβοι έχουν ζητήσει ατύπως ή σωστά ή λάθος 60 μέρες, 2 μήνες για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Από το Σεπτέμβριο πάει το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ακριβώς είναι ιδιωτελείς και αυτοί μπορούν να σου κάνουν ζημιά, συνιστούμε. Όποιος πάρει τη δικιά του απόφαση να συνεχίσουν να πληρώνουν αυτά που πληρώνανε, όμως παράλληλα ζητώντας από τους servicers ή από τις τράπεζες και νέες οδηγίες πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος, πώς θα γίνει ο επαναυπολογισμός των Μάλιστα. προηγουμένων θεμάτων και πώς θα ολοκληρωθεί η όλη ιστορία. Προς Θεού, το καταλαβαίνω ότι, ότι θα ματώσετε ακόμα για λίγο καιρό, αλλά πρέπει να μην χαθούν οι

0: ιστορίες, διότι ευκαιρία ψάχνουν οι servicers να σας πετάξουν έξω από το νόμο κατέλη με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο. Αυτό σας λέμε. Αυτή είναι η εμπειρία μας.
1: Κύριε Καλόφωνε, σας ευχαριστώ θερμά. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Έχω ερωτήματα πολλά και από ανθρώπους που θα ήθελαν πάρα πολύ να μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους, αλλά αδυνατούν για πάρα πολλούς λόγους και δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνονται και στην απόφαση του Αεροπάγου και στην τροπολογία.
0: Ναι. Αχ, συγγνώμη που σας μιλάω από
1: πείτε,
0: πάνω,
1: πείτε, αλλά πείτε.
0: Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών παρέχει δωρεάν πληροφορίες στο 210-88-17-730. Υπάρχουν δυστυχώς λύσεις που όμως δεν είναι πάντα ευχάριστες.
1: Μάλιστα.
0: Διότι οι λύσεις αφορούν το μπορώ και όχι το θέλω ή το εύχομαι ή επιθυμώ. Και δυστυχώς οι τράπεζες δουλεύουν στο πρέπει και όχι στο θέλω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλόφωνε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
5: Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: πας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νότι Μαριά, καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτή και βουλευτή Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούω κι εγώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για το λαγοκέφαλο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτή η ιστορία είναι πολύ παλιά. Τώρα ξαφνικά αρχίσαμε εδώ να δραστηριοποιούμαστε και έχετε και προσωπική εμπειρία. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε όλα τα δημοσιεύματα, αυτά που διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, κάνουν λόγο για την έκθεση που είναι κόλαφος, δεν είναι οι επικρίσεις για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, διαβάζω, τις διώξεις κατά της αντιπολίτευσης, ούτε η σκληρή κριτική των ευρωβουλευτών για τη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που τέλος πάντων είναι ένας κόλαφος αυτή η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν διαβάζουμε όμως για κάποια άλλα σημεία που παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μαριά, και νομίζω ότι θα μας τα εκθέσετε.
1: Ναι, πράγματι η έκθεση αυτή ψηφίστηκε με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Και πράγματι υπάρχει καταγγελία κατά της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, για το κάζους μπέλι, για τα 12 μίλια στο Αιγαίο που διεκδικεί η Ελλάδα, για την Κύπρο κλπ. Βεβαίως όλα αυτά από το ένα αυτοί μπαίνουν, στο άλλο βγαίνουν στην Τουρκία, διότι δεν τους ενδιαφέρουν οι καταγγελίες, παρότι βγήκαν και αντέδρασαν. Αυτό που θα τους ενδιαφέρει και τους καίει πραγματικά είναι να μην ληφθούν μέτρα και κυρώσεις και χάσει την οικονομική στήριξη που έχει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το βασικό. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι λόγω της Τελωνιακής Ένωσης η Τουρκία από 52 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 που έκανε εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα κάνει εξαγωγές 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και όσο συνεχίζεται απρόσκοπτα αυτή η οικονομική λειτουργία, καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του ο κ. Ερντογάν. Το βασικό θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι αυτό που ονομάζεται κοινοτική προέλευση, αυτό που ονομάζεται Made in Europe. Ναι. Το Made in Europe θα είναι μια σφραγίδα η οποία θα μπορεί να δίνει το δικαίωμα σε όποια προϊόντα, μηχανήματα, εξαρτήματα, αυτοκίνητα, λεωφορεία κλπ. Να είναι αντικείμενο δημοσίων προμηθειών. Ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης πριν από δύο μήνες ότι η Ελλάδα θα πάρει χρήματα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για να ανανεώσει τον στόλο αυτοκινήτων, λεωφορείων κλπ. Ναι. Τα ΚΤΕΛ επίσης ξέρουμε ότι παίρνουν κάποια επιδότηση από το κράτος για να αγοράσουν λεωφορεία. Με το νέο σύστημα που προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται Made in Europe, στις δημόσιες προμήθειες θα μπορούν να συμμετέχουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν αυτή τη σφραγίδα. Ναι. Δηλαδή αν μεθαύριο θέλει στο νομό Ηρακλείου τα ΚΤΕΛ να αγοράσουν με επιδότηση κάποια λεωφορεία, αυτά τα λεωφορεία πρέπει να είναι made in Europe. Ναι. Δεν μπορούν να αγοράσουν Φερρυππίν κινέζικα. Το ίδιο και στην Αθήνα. Το θέμα είναι αν η Τουρκία θα έμπαινε σε αυτό το σύστημα το Made in Europe. Και δυστυχώς, το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή σας, η Κομισιόν στις αρχές Μαρτίου πρότεινε να είναι στο σύστημα Made in Europe η Τουρκία. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό έχει μεγάλη σημασία, στην έκθεση που κατά τα άλλα είναι κόλαφος και λέει στην παράγραφο 55 ότι πλέον εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνεται και η Τουρκία για το Made in Europe.

0: και ζητά αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή της ευρωπαϊκής προέλευσης, να υποστηρίζεται κάθε φορά με το ίδιο πνεύμα ό,τι αν έχει σχέση με την Τουρκία. Άρα η Τουρκία λοιπόν εδώ έχει πλέον μια ανοιχτή αγορά, οι οποίες δημόσιες προμήθειες, για να καταλάβουν οι φίλοι μας ακροατές, κάθε χρόνο στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 15% του ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, ναι μεν ο κύριος Ερντογάν μπορεί να στεναχωρήθηκε, ή η Ελλάδα σωστά μπορεί να αξιοποιήσει το γεγονός της καταδίκης του κάζους Μπέλη κλπ. Ο ίδιος όμως και οι επιχειρήσεις του θα είναι μέσα στο Made in Europe. Όταν γίνουν προκηρύξεις για προμήθειες λεωφορείων, τρένων, φορτηγών κτλ. Από πλευράς κράτους, ακόμη και στην Ελλάδα μπορεί να έρθουν τουρκικές εταιρείες να χτυπήσουν τις δουλειές. Να θυμίσω ότι υπάρχουν μερικοί δήμαρχοι που έχουν αγοράσει ήδη κάποια τουρκικά λεωφορεία και καταλαβαίνετε ότι προχωρεί απρόσκοπτα πλέον η λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ίσως ο κόσμος νομίζει ότι βασικά η Τουρκία πουλάει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Αυτό είναι μόνο το 6%. Το 50% περίπου των εξαγωγών της Τουρκίας αφορά μηχανήματα, αφορά μέσα μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία, φορτηγά κλπ, γεωταχή αυτοκίνητα, μηχανήματα, χημικά προϊόντα και συσκευές και μέταλλα. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα παίρνουν πλέον τη σφραγίδα, και αυτό είναι με έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Άρα
0: λοιπόν εδώ πρέπει να κρατήσουμε, να επισημάνουμε μεν τα θετικά, αλλά να μην θεωρούμε
1: ότι... λέμε και τα άλλα, έτσι, το οικονομικό και τεράστιο όφελος για την Τουρκία.
0: Διότι αυτό τον ενδιαφέρει. Και το δεύτερο είναι στο σημείο 52, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη της Τουρκίας στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι ακριβώς αυτό που υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν ως κοινή διακήρυξη στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου φέτος, και το είχαμε πει από την εκπομπή σας.
1: Ναι.
0: Και το πιο βασικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη δημιουργία, θα διαβάζω, εναλλακτικής εμπορικής οδού μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ο γνωστός μεσαίος διάδρομος. Αυτός ο μεσαίος διάδρομος, ο οποίος πλέον θα είναι από τη Σαουδική Αραβία και θα πηγαίνει μέσω Ιορδανίας, Συρίας, Τουρκίας και θα έρχεται στην Ευρώπη, είναι ανταγωνιστικός στο διάδρομο IMEC, τον οποίο θέλει η Ελλάδα για να έρχονται τα προϊόντα από την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας και τα λοιπά στον Πειραιά. Δηλαδή εδώ έχουμε δύο σημαντικές κινήσεις που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και με βάση αυτό, αυτές τις κινήσεις, να θυμίσω ότι εγκρίθηκαν και 500 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο για να φτιαχτεί μια παράκαμψη σιδηροδρομική από την Κωνσταντινούπολη. Και προχωρεί εδώ και λέει το κείμενο ότι εγκρίνει και στηρίζει τον αναπτύχθη αυτοκινητόδρομος Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία διασυνδέεται στενά με την Ευρώπη, παίρνει χρήματα για διευρωπαϊκά δίκτυα, παίρνει τη σφραγίδα Made in Europe και τα 103 δισεκατομμύρια εξαγωγές, εκ των οποίων 50 δισεκατομμύρια είναι αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ, θα αυξηθούν και θα είναι πολλαπλάσια.
1: Δεν μου λέτε για τον μηχανισμό SAFE, αναφέρεται κάτι σε αυτή την έκθεση?
0: Δεν αναφέρεται στο σημείο αυτό, αλλά πιστεύω, γιατί ούτε η λέξη SAFE υπάρχει μέσα, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καταγγελία ή να υπάρχει μια, αν θέλετε, κριτική στο θέμα αυτό. Υπάρχει στην έκθεση μια αναφορά ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο κατά 4%, και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Αλλά ξέρετε, ο Ερντογάν δεν τον νοιάζει, όπως και την ολιγαρχία στην Τουρκία, τους νοιάζει το παραδάκι. Λοιπόν, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα, θα συνεχίσουν τις εξαγωγές. Η εταιρεία Leonardo προχθές της Ιταλίας υπέγραψε νέα συμφωνία με την εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, την Baykar, για αεροπλάνα, και μάλιστα έκαναν και μία άσκηση για το πώς μη επανδρωμένα αεροπλάνα θα αντιμετωπίζουν επανδρωμένα αεροπλάνα, στα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις ασκήσεις οι ιταλικές εταιρείες και οι τουρκικές. Άρα η ζωή συνεχίζεται, οι άνθρωποι κερδίζουν, οικονομάνε και βεβαίως δεν τους νοιάζει αν τους έχουν καταγγείλει για το κάζους Μπέλη. Θα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.
1: Λοιπόν, κύριε Μαριά,

0: Αυτό που μόλις μας είπατε παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να πάμε όμως και στο θέμα των ημερών. Ανακαλύψαμε στην Ελλάδα, η πολιτεία δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, που πλέον έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που τους έχουμε επικηρύξει κιόλας με το ποσό των 5,33 ευρώ ανά κιλό αλλιευμένου τοξικού ψαριού. Αυτή είναι όμως μια ιστορία πολύ παλιά και ενδεχομένως θα μπορούσε η χώρα μας να είχε λάβει μέτρα χρόνια τώρα, ώστε να μην έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα.
1: Θα σας πω το εξής. Το 2016, επειδή ήμουνα πολύ συχνά και στο Ηράκλειο, είχα και το γραφείο ως ευρωβουλευτής, με προσέγγισαν αλλοιείς της περιοχής και μου είπαν ότι υπήρχε πρόβλημα με το λαγοκέφαλο από τότε. Έκανα λοιπόν μια γραπτή ερώτηση, τη βλέπω εδώ, 30 Νοεμβρίου του 2016, από 10 χρόνια. Και ρωτούσα την, αφού έλεγα ότι υπάρχει εξάπλωση του λαγοκέφαλου και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα να εξαπλωθεί περισσότερο ο λαγοκέφαλος, γιατί άνοιγε η νέα διόρυγα του Σουέζ, η οποία είχε μεγαλύτερη εκβάθυνση και συντομότερη διαδρομή από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Μεσόγειο, και έλεγα ότι εν ώψη και αυτής της αλλαγής θα έχουμε αυξημένο πληθυσμό λαγοκέφαλων και μάλιστα υπήρχε πρόβλημα τότε στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ελλάδα. Και ζήτησα από την Κομισιόν πρακτικά να μου πει τι μέτρα θα πάρει, ποια προγράμματα υπήρχαν για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου κλπ. Και απήντησε ο επίτροπος, ο αρμόδιος, ο οποίος ήταν και από τη Μάλτα μάλιστα την εποχή εκείνη, ο κύριος Βέλα, στο Φεβρουάριο του 2017 και είπε τα προγράμματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα ψάρια τα οποία είναι χωροκατακτητικά, δηλαδή εισβάλλουν ουσιαστικά, ήταν το πρόγραμμα LIFE και τα προγράμματα και τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είπε ότι υπήρχε ειδικό πρόγραμμα που ονομαζόταν Σύστημα Χρηματοδοτικής Στήριξης, υπήρχε ειδικό πρόγραμμα την εποχή εκείνη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλλιείας για τα γαλάζια εργαστήρια, τα οποία δεν αξιοποίησε η Ελλάδα, υπήρχε η επαφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Αίγυπτο για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και υπήρχε και η Γενική Διεύθυνση Αλλιείας της Μεσογείου που έκανε έρευνες και μαζεύε στοιχεία για να αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία επιστημονικά για τα θέματα των λαγοκέφαλων. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι από το 2017 ήταν έτοιμα τα εργαλεία και η έγκριση και η χρηματοδότηση. Έκανα και μια ομιλία, βλέπω εδώ, 13 Ιουνίου του 2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα όσοι μας ακούνε ρωτούν, καλά, αφού υπήρχαν εγκεκριμένα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2017 και φτάσαμε στο 2026, τι έγινε?
0: Από το 2017 τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι, κύριε Μαριά.
1: Το 2017 ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά από το 2019 μετά ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτά όλα τα κονδύλια υπήρχαν προς αξιοποίηση για το διάστημα 2017-2020 και βεβαίως υπήρχαν και στα επόμενα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε και όταν έρχεται η Κομισιόν και σου λέει πήγαινε να κάνεις αίτηση και τα κονδύλια είναι αυτά, αυτά και αυτά. Άρα λοιπόν πλήρης αδιαφορία των αρχών του Υπουργείου Γεωργίας κατά κύριο λόγο και ενδεχόμενα και περιφερειακά να υπήρχαν ευθύνες και κανένας δεν έκανε τίποτε και τώρα βεβαίως υπάρχει η επικήρυξη του λαγοκέφαλου που όμως έχουν επεκταθεί πάρα πολύ στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, τα Δωδεκάνησα και τα λοιπά.
0: Σε όλη την Ελλάδα έχουν επεκταθεί σε βαθμό πλέον που δεν ξέρω, ενδεχομένως να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, γιατί μιλάμε για κάτι που δεν είναι προπέρσινο. Αυτή η κατάσταση είναι εδώ σχεδόν και 15 χρόνια, ναι.
1: Ναι, αλλά οι Μαλτέζοι που το πήραν σοβαρά έκαναν μια μελέτη και πήρανε και το χρήμα και το 2019-2020 έκαναν μια μελέτη πώς αντιμετωπίζεται και στη μελέτη αυτή πέραν των μέτρων στήριξης για τους αλληλείς, επικηρύξεις κλπ. Που ακολούθησε και η Κύπρος αυτή την τακτική εδώ και χρόνια έλεγαν ότι μπορεί να γίνει ενδεχόμενα και με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή υπάρχουν μερικά ψάρια όπως είναι ο κυνηγός, έτσι λέγεται το ψάρι αυτό, ή οι ζαργάνες, γνωστά ψάρια, τα οποία τρώνε το γόνο του λαγοκέφαλου. Άρα λοιπόν στην Μάλτα τουλάχιστον ξεκίνησαν αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης του κυνηγού και της ζαργάνας και των άλλων ψαριών τα οποία ας πούμε πολλαπλασιάζονται mm. και άρα μέσω της φυσικής εξέλιξης ουσιαστικά καταστρέφουν το λαγοκέφαλο, γιατί τρώνε τα, με το
0: τους
1: που
0: γόνους.
1: Εμφανίζονται, ας πούμε, ναι, γόνους, ναι, τα τρώνε. Τώρα όμως έχουν περάσει 10 χρόνια, άρα είναι πολιτικό το θέμα.

0: του λαού κεφαλό. Πήγανε για άλλα.
1: Κάπου αλλού θα πήγαν. Κάπου αλλού θα πήγαν, κύριε Μαριά.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Μαριά.
0: Επίσης, καλή δύναμη. Ευχαριστώ
1: για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πού να πήγαν τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά. Αυτά πού να πήγαν, Μανώλη. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Με πολλά άδεια ξενοδοχειακά κρεβάτια έρχονται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, εγγενίασε Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με την Εκκλησία και την Αυτοδιοίκηση. Η έκταση των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Αγιάννη Χωστό στο Ηράκλειο αποτυπώνεται πλέον καθαρά την επόμενη μέρα της καταστροφής, με τις αρχές και τους κατοίκους να κάνουν τον απολογισμό της πύρινης κόλασης που έπληξε την περιοχή. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη συζήτηση στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ χθες το ΠΑΣΟ κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας. Τη διαβεβαίωσε ότι όλα θα είναι έτοιμα αύριο το πρωί, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά στο ΕΑΚΙ μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση της στάθμης του νερού στην πισίνα, έδωσε μέσω του Ραδιοκρήτη ο πρόεδρος του ΕΑΚΙ, Μινάς Καπετανάκης. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότηση για την αλληλεία λαγοκεφάλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5,33 ευρώ το κιλό. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψήφιους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον Άγιο Νικόλαο από σήμερα Παρασκευή έως και 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Με αυτόματη άντληση στοιχείων, λιγότερη γραφειοκρατία και στόχο πιο γρήγορες και διαφανείς πληρωμές, η ΑΔΕ παρουσίασε τη νέα εφαρμογή για την νέα αίτηση ενίσχυσης του 2026. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξεσηκώνονται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων για τις καταστροφικές συνέπειες του προεδρικού διατάγματος με το οποίο συρρυκνώνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων. Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άι Γιάννη Χωστό. Ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σοβαρές ζημίες υπέστη άλλη επιχείρηση και 5 κατοικίες. Τη διαβεβαίωσε ότι όλα θα είναι έτοιμα έως αύριο το πρωί ώστε οι κολυμβητικοί αγώνες να διεξαχθούν κανονικά στο ΕΑΚΙ μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση της στάθμης του νερού στην πισίνα, έδωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΕΑΚΙ, Μινάς Καπετανάκης. Με πολλά άδεια ξενοδοχειακά κρεβάτια έρχονται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλληλεία λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ το κιλό. Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης εγκαινίασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με την Εκκλησία και την Αυτοδιοίκηση. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψήφιους των πανελλαδικών και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στους 235 νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι στα συντρίμια και φόβοι για χιλιάδες θύματα. Στον Άγιο Νικόλαο από σήμερα έως 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Με αυτόματη άντληση στοιχείων, λιγότερη γραφειοκρατία και στόχο πιο γρήγορες και διαφανείς πληρωμές, η ΑΔΕ παρουσίασε νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Ξεσηκώνονται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων για τις καταστροφικές συνέπειες του προεδρικού διατάγματος με το οποίο συρρυκνώνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρακίων, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου έχουν συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με όλους τους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να αποφασίσουν τον οδικό χάρτη των διαμαρτυριών που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να μπει φρένο στις παρενέργειες του προεδρικού διατάγματος, που δημιουργεί συνθήκες φτωχοποίησης για εκατοντάδες πολίτες που βλέπουν τα οικόπεδά τους να μετατρέπονται σε χωράφια και να πέφτει κατακόρυφα η αγοραστική τους αξία. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο επισημαίνουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων είναι ότι η οριζόντια εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος με την αναδρομική επιβολή των οικιστικών κριτηρίων του 1983 οδηγεί σε μια βίαιη και δραστική συρρήκνωση των υφιστάμενων ορίων των χωριών της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Οι ιδιοκτησίες που επί δεκαετίες θεωρούνταν νόμιμες, οικοδομήσιμα οικόπεδα, μετατρέπονται μέσα σε ένα βράδυ σε απλά αγροτεμάχια, πράγμα που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται δραματικά η περιουσία των συνδημοτών μας και παράλληλα μπαίνει φραγμός σε κάθε προοπτική οικιστικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της Υπαίθρου. Την ίδια ώρα στερείται από τις νεότερες γενιές η δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη και να παραμείνουν στον τόπο της καταγωγής τους, επιτείνοντας την ερήμωση των χωριών και ενισχύοντας την αστιφιλία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων ξεκαθαρίζουν ότι όσοι θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών με τρόπο κατηγορηματικό δεν θα επιτρέψουν τον πολεοδομικό και οικονομικό στραγγαλισμό του τόπου μας και ζητούν άμεσα να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις και δικαστικές προσφυγές για να ανασταλεί η εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος, το οποίο πλήττει ανεπανόρθωτα την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα της Υπαίθρου του Δήμου μας.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πυργού, τον κύριο Χαιρέτη. Κύριε Χαιρέτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση μείωση των ορίων οικισμών, κύριε Χαιρέτη, και συναντηθήκατε και πριν από λίγες ημέρες στη

0: συζητώντας με όλους τους συναδέλφους σας και τη Δημοτική Αρχή και τις Δημοτικές Παρατάξεις το ζήτημα αυτό. Τι έγινε?
1: Την προηγούμενη Τετάρτη μας είχε καλέσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλογερνός, σε μια σύσκεψη για να μας ενημερώσουν για το νόμο, για το προηγούμενο διάταγμα 194 του 2005. Δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Μας ενημέρωσε ο κύριος Γιαλιτάκης με τον μελετητή του τοπικού πολιτισμικού σχεδίου, τον κύριο Αλεξάκη, και καταλάβαμε και εμείς ότι συρρυκνώνονται σε μεγάλο ποσοστό τα όρια των οικισμών μας, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται η περιουσία των δημοτών, και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς μια κίνηση να βοηθήσουμε στην αναστολή του προεδρικού, τουλάχιστον στην αναστολή του προεδρικού διατάγματος, συγκαλώντας μια σύσκεψη για σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα στα Σταυράκια, με καλεσμένοι όλοι οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και επικεφαλής των πολιτικών παρατάξεων και ο μελετητής, ο κ. Αλεξάκης, που κάνει το τοπικό χωροταξικό.
0: Ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις και από κατοίκους των περιοχών σας, κύριε Χερέτη, όσον αφορά το θέμα αυτό με τη μείωση των οικισμών?
1: Φυσικά υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους, γιατί βλέπουν την περιουσία τους να απαξιώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τα όρια των οικισμών που ισχύουν από το 1985 είχαν βάλει ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησιών εντός οικισμού και είχαν μια αντικειμενική αξία για τα χωριά περίπου στα 30 με 40 ευρώ το τετραγωνικό. Και τώρα με τη μείωση το απαξιώνει την περιουσία και πέφτει στα 2 με 3 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους δημότες.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, κύριε Χερέτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άι Γιάννη Χωστό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ολοκληρώς καταστράφηκε η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη η γειτονική επιχείρηση με ηλεκτρολογικά υλικά. Παράλληλα, περίπου 5 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ακόμα 4 περιορισμένες φθορές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Άι Γιάννη Χωστό, αφήνοντας πίσω τις εικόνες καταστροφής αλλά και ώρες αγωνίας για κατοίκους και επαγγελματίες που είδαν τις φλόγες να φτάνουν κυριολεκτικά στις αυλές των σπιτιών τους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σημαντικές ζημιές υπέστη και η γειτονική επιχείρηση με ηλεκτρολογικά υλικά, η οποία βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η αποτίμηση των ζημιών στις κατοικίες δείχνει επίσης το μέγεθος της καταστροφής. Περίπου 5 σπίτια επέστησαν σοβαρές ζημιές, τόσο στα μπαλκόνια όσο και στο εσωτερικό τους, κυρίως εκείνα που βρίσκονταν στην βόρεια πλευρά του πύρινου μετόπου, όπου η ένταση της φωτιάς ήταν μεγαλύτερη. Παράλληλα, ακόμα 4 έως 5 κατοικίες στην οδό Μαρία Κάλλας υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Η πυρκαγιά προκάλεσε πρωτοφανή αναστάτωση στην περιοχή. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι πυκνοί καπνοί σκέπασαν ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι φλόγες ενισχυμένες από τους ανέμους εξαπλώνονταν με μεγάλη ταχύτητα, απειλώντας επιχειρήσεις, σπίτια και οχήματα. Οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους με ό,τι πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους, ενώ αρκετοί παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τους πυκνούς καπνούς, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν μάχη σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών, οχημάτων, υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών αποδείχτηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν έπειτα από πολύωρη επιχείρηση να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Καθοριστικής σημασίας ήταν και η συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έκανε συνεχώς ρήψεις νερού. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ τα αρμόδια συνεργεία εξακολουθούν να καταγράφουν τις ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Καμένα κτίρια, παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές, κατεστραμμένα μπαλκόνια και περιουσίες που χάθηκαν μέσα σε λίγη ώρα.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων Κρήτης. Κύριε Φραγκεδάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τη συνδρομή βεβαίως και από αέρα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, των υδροφόρων, των Δήμων. Πολύ κόσμος χθες για να καταφέρετε να σβήσετε αυτή τη φωτιά, κύριε Φραγκεδάκη.
3: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη επιχείρηση το χθεσινό περιστατικό. Αρκεί να σας αναφέρω ότι κινητοποιηθήκαν χτες 23 οχήματα της υπηρεσίας με 90 άντρες. Στο συμβάν κατέληξαν βέβαια να φτάσουν, γιατί στη συνέχεια ελέγχθηκε τα 18 οχήματα με 80 υπαγγέλους. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται και το βραχιονοφόρο, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, καθώς δυνάμεις της ειδικής μονάδας βασικών επιχειρήσεων. Συμμετείχαν εθελοντές της πολιτικής προστασίας με τα οχήματά τους, όπως και εθελοντές που μπορούσαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, όπως είναι η ομάδα επίδασης, μηχανήματα της περιφέρειας, των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, και επίσης το σημαντικότερο που ήταν και πολύ καλή και εύκολη η παρουσία του ήταν του ελικοπτέρου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι ήταν μια περιοχή, κύριε Βαρδάκη, η οποία ήταν μαζεμένα μεικτά και επιχειρήσεις και σπίτια. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι πάντες. Βλέπατε ότι οι φλόγες γλύσαν τα σπίτια και καταστράφηκαν και σπίτια αρκετά που είχαν πρόσωψη από την πλευρά των δύο κατεστραμμένων επιχειρήσεων. Ήταν πολύ δύσκολο. Το ευτύχημα είναι, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό και να δώσουμε συγχαρητήρια πρώτα στους συναδέλφους μου για την επέμβασή τους και την αντιμετώπιση και το σχεδιασμό, αλλά πολύ περισσότερο και στους πολίτες οι οποίοι ήταν στην περιοχή, οι οποίοι ήταν καθοριστική σημασία και η παρέμβασή τους, η βοήθειά τους που έκαναν προς τους συναδέλφους μου για να αντιμετωπίσουν το σύμπαν.
0: Πάντως, κύριε Φραγκεδάκη, ήταν καθοριστική αποαέρωση η συμβολή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, που σπάνια επιχειρεί εντός αστικού ιστού, έτσι δεν είναι? Δεν το έχουμε δει σε πολλές πυρκαγιές αυτό. Μόνο σε διάσπαρτα σπίτια, ενδεχομένως σε δασικές πυρκαγιές που είναι σπίτια μέσα σε δάση. Αλλά μέσα σε αστικό χώρο δεν το έχουμε δει, και αυτό βεβαίως κρίνει και τη σημασία της επιχείρησης αυτής.
3: Ακριβώς αυτό, το να επιχειρήσει ένα ελικόπτερο μέσα σε ένα αστικό περιστατικό, ναι, κρίνεται από πολλούς παράγοντες, και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες μπορεί να επιτραπεί. Έχουμε άλλο ένα παράδειγμα το οποίο θα σας αναφέρω, ναι, τι είχε ξαναγίνει, που ήταν επίσης καθοριστική σημασία η επέμβασή του τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αν θυμάστε, ναι, βεβαίως, από το Βενιζέλιο.
0: Βεβαίως,
3: όταν υπάρχει, βοηθάει πάρα πολύ στο να πέσει το θερμικό φορτίο το οποίο υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο σημείο, και έτσι να μπορούν να επιχειρήσουν οι δυνάμεις άνετα, καλύτερα, και να μπορούν να είχαν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας στα σπίτια τους, με οι φλόγες να φτάνουν σε μεγάλα ύψη και να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους και από τα μπαλκόνια τους. Αυτό βοήθησε λοιπόν καθοριστικά και έχει ξαναγίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί στο επόμενο διάστημα να ξαναχρειαστεί. Όντως όμως το ελικόπτερο όμως κατά βάση είναι για δασικές επιχειρήσεις και δύσβατα σημεία.
0: Κύριε Φραγκεδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά, αλλά πρέπει να γίνει, κύριε Βαρδάκη, μια παρατήρηση αυτό προς τους αρμοδίους, το κομμάτι της πρόσβασης στο σημείο. Είδατε και γίναν μάρτυρες όλοι όσοι ήταν παρόν στο περιστατικό, το τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον η πολιτεία το που θα πρέπει να είναι σπίτια, που πρέπει να είναι επιχειρήσεις. Αυτό που είδαμε χθες, νομίζω ότι όλοι πλέον καταλάβαμε την κρισιμότητα της κατάστασης, το ότι δεν μπορεί να είναι επιχειρήσεις, τέτοιου είδους επιχειρήσεις δίπλα σε σπίτια. Βλέπετε τι κίνδυνα αντιμετωπίσανε, και ευτυχώς επαναλαμβάνω που δεν είχαμε δυσάρεστα αποτελέσματα σε ανθρώπινες ζωές.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκεδάκη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Να ακυρωθούν, κινδύνεψαν στο κολυμπητήριο του Λίντο στο Ηράκλειο, οι προγραμματισμένοι αγώνες κολύμπησης λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αγωγό ύδρευσης της ΔΕΙΑΗ. Η στάθμη της αγωνιστικής πισίνας έπεσε δραματικά, φτάνοντας σε οριακά επίπεδα ασφαλείας για τους αθλητές. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, επιστρατεύθηκαν οι υδροφόρες για την άμεση πλήρωση της πισίνας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στον αέρα κινδύνευσαν να τυναχθούν σημαντικοί κολυμβητικοί αγώνες στο κολυμβητήριο του Λίντο στο Ηράκλειο. Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της ΔΕΙΑΗ, το νερό στην αγωνιστική πισίνα του κολυμβητηρίου έπιασε πάτο, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση της στάθμης, καθώς έμεινε χωρίς επαρκή τροφοδοσία νερού. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου, Γιώργος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα το πρωί στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, τόνισε ότι η πισίνα στις 9 το πρωί είχε 24 πόντους νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφάλεια των κολυμβητών, όσο και για την ίδια την διεξαγωγή των αγώνων. Πρόκειται για μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο με την συμμετοχή 373 παιδιών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου που δίνουν το εισιτήριο για τους πανελλήνιους αγώνες. Όπως είπε, οι αγώνες αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Λίντο, καθώς δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη πισίνα στην Κρήτη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη διοργάνωση και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ημερομηνία. Αν και η αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό της ΔΕΙΑΗ έγινε από το μεσημέρι της Πέμπτης, απαιτείται πολύς χρόνος ώστε να γεμίσει η διαστάσεων 50 επί 25 πισίνα, καθώς απαιτούνται 312 κυβικά μέτρα νερού. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκαν οι υδροφόρες του Δήμου που ξεκίνησαν να τροφοδοτούν με νερό την αγωνιστική πισίνα και θα χρειαστούν 10 βιτία. Όπως είπε στην ίδια εκπομπή ο πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μινάς Καπετανάκης, η επικοινωνία με την ΔΕΙΑΗ και τον Δήμο είναι συνεχής, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα είναι έτοιμα έως το πρωί του Σαββάτου, ώστε οι αγώνες να γίνουν κανονικά.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ.
0: Να μας δώσετε λίγο την εικόνα, πώς είναι η κατάσταση τώρα. Διαβεβαίωσε το πρωί ο κύριος Καπετανάκης ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η εικόνα αυτή τη στιγμή με την πλήρωση της πισίνας ποια είναι?
4: Πράγματι θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει 4 υδροφόρες έχουν έρθει στο κολυμβητήριο. Περιμένουμε ακόμα μέχρι το απογευματάκι. Νομίζουμε ότι θα. Όχι, νομίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι αργότερα το απόγευμα θα είμαστε εντάξει.
0: Άρα,
4: έχει ανέβει η στάση του νερού.
0: Ναι.
4: Αλλά θα δεν είναι ακόμα σε επισημητά επίπεδα βέβαια, αλλά θα είμαστε εντάξει αργότερα το απόγευμα.
0: Άρα η πλήρωση της πισίνας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες με τις υδροφόρες.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε αύριο τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες?
4: Οι αγώνες ξεκινούν στις 10.
0: Ναι.
4: Να είμαστε εντάξει μέχρι το πρωί, νομίζω δεν θα έχουμε κάποιο θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Με πολλά άδεια ξενοδοχειακά κρεβάτια έρχονται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Καλό σας μεσημέρι. Με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη για τον δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, αφήνοντας αρκετές διαθέσιμες κλίνες στα καταλήματα του νησιού. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κάμψη αυτή δεν οφείλεται σε ένα μεμονωμένο παράγοντα, αλλά σε μια σειρά από συγκυρίες. Η διεξαγωγή του Μουντιάλ κράτησε ένα μέρος των Ευρωπαίων φιλάθλων στις χώρες τους. Ο συνδυασμός των αυξημένων τιμών και της μείωσης αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων οδηγεί πολλούς είτε στο να περιορίσουν τη διάρκεια των διακοπών τους, είτε να τις μεταθέσουν για το φθινόπωρο. Η ζέστη έχει επηρεάσει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών, οι οποίοι επιλέγουν να καθυστερήσουν τις κρατήσεις τους και να φύγουν στους πιο δροσερούς μήνες. Για να αντισταθμίσουν την κατάσταση, πολλά ξενοδοχεία στην Κρήτη συνεχίζουν τις εκπτώσεις, ενώ οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι, ποντάροντας πολλά στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για τη βελτίωση των πληρωτήτων. Να πούμε ότι στοιχεία διεθνούς έρευνας από την Trip.com Group για το καλοκαίρι του 2026 δείχνουν μια σαφή στροφή στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, οι οποίοι πλέον οργανώνουν διακοπές μικρότερης διάρκειας και σε περιοχές με πιο δροσερό κλίμα. Οι σύντομες εξορμήσεις κυριαρχούν, με την μέση διάρκεια διαμονής να κυμαίνεται πλέον μεταξύ 3 και 4 ημερών, ενώ οι πτήσεις μικρών αποστάσεων εντός Ευρώπης παρουσιάζουν αύξηση 73%, καθώς κερδίζει συνεχώς έδαφος η τάση του διευρυμένου Σαββατοκύριακου, δηλαδή να προσθέτεις λίγες μέρες άδεια στο Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύεις και να οργανώνεις μια απόδραση εξπρες.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, πρώην πρόεδρο των ξενοδόχων του Ρεθύμνου. Κύριε Τσακαλάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ λοιπόν τη συναδέλφου ότι θα έχουμε κάποια άδεια κρεβάτια στα ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο, κύριε Τσακαλάκη.
6: Είχαμε και μέχρι τώρα, ναι. Αλλά λίγα.
0: Ναι.
6: Τώρα όμως που ανεβαίνουν οι τιμές Ιούλιο-Αύγουστο, να μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία κάνουν το μισό τους ζήρο σε αυτούς τους δύο μήνες.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε ότι οι τιμές είναι λίγο πιο ακριβές και με την οικονομική ένδυα που μαστίζει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη αδυνατούν. Απ' την άλλη πλευρά η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι και τόσο θετική για να κάνει κάποιους διακοπές. Δεν είναι ότι φτωχύνανε τελείως οι Ευρωπαίοι, έχουν χρήματα, αλλά είναι συντηρητικοί, δεν τα ξοδιάζουν γιατί δεν ξέρουν τι πρόκειται να τους προκύψει αργότερα. θεωρώ, ελπίζω ότι με το λήξιμο των πολέμων θα επανακάμψουμε, γιατί αυτή τη στιγμή οι πληρότητες στον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι πολύ χαμηλές. Δεν είναι στα επίπεδα που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Τέτοια εποχή εμείς μέχρι και πέρυσι καταγράφαμε πληρότητες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο της τάξης του 90 και πλέον τα 100, και αυτή τη στιγμή οι πληρότητες είναι στο 70, είναι 20% πίσω.
0: Έχει παίξει ρόλο και το Airbnb.
6: Όλα έχουν παίξει. Μην ξεχνάτε ότι από εκεί που είχαμε 220.000 ξενοδοχειακές κλίνες, προσθέθησαν άλλες τόσες περίπου, άλλες 200.000 κλίνες της βραχυπρόνοιας μίσθωσης. 180 καταγεγραμμένες και 20.000 που δεν έχουν καταγραφεί. Το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης προπολού έχει πιάσει τη φέρουσα ικανότητά του και την έχει και υπερβεί κατά πολύ. Δεν μπορεί να έρθουν άλλοι σε αυτή την υψηλή περίοδο. Επομένως είμαστε αναγκασμένοι να το πάμε όπως μας πάει. Ελπίζω ότι στο τέλος της σεζόν θα καταγράψουμε μια ή άλλη στις αφήξεις, ίσως και λίγο παραπάνω, διότι όπως καλά το είπατε στο ρεπορτάζ σας, οι άνθρωποι πλέον κάνουν όλο και περισσότερες φορές διακοπές με λιγότερο stay, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πήξιμο κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει το άλλο το 2028 και να αποσυγχωρηθεί η κατάσταση. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής κατάσταση της Κρήτης. Είναι η ίδια περίπου και στους 4 νομούς. Ελπίζομαι να καλυτερεύσει με το last minute.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα σε πιλωτική εφαρμογή. Τίθεται το πρόγραμμα επιδότησης για την αλληλεία λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5,33 ευρώ το κιλό. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των Αλιέων Ιεράπετρας, τον κύριο Τζαράκη, να μας πει για το μέτρο αυτό και πώς οι ίδιοι οι Αλιεί το βλέπουν. Κύριε Τζαράκη, καλό μεσημέρι.
7: Γεια
0: πείτε μου, πώς το βλέπετε την επιδότηση αυτή, το 5,33 ευρώ το κιλό.
7: Είναι μια μάσα, είναι αυτή για τους Αλιείς.
0: Ναι.
7: Καλό είναι. Αν τα τώρα και θα τα ξεκινήσουμε, θα λιγοστέψουμε τον πληθυσμό. Πρέπει να λιγοστέψουμε, διότι έχουν πολυπληθύνει. Έχουμε μια 100%.
0: Στην Ιεράπετρα ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η εικόνα της Ιεράπετρας?
7: Γεμάτο, γεμάτο. Εδώ η παράδοση έχει γεμίσει το νησί, παπάδος Χρυσή, είναι γεμάτο πάνω.
0: Ναι.
7: Δεν μπορείς να τα βάλεις εργαλείο πια. Ναι.
0: Άρα λοιπόν
7: η Ιεράπετρα... Βάζεις παραγάδι, δηλαδή τα γκίστρι, βάζεις τα δίχτυα, τα κάνει κομμάτια.
0: Άρα λοιπόν είναι διπλό το όφελος. Από τη μια θα παίρνετε κι εσείς, θα αποζημιώνεστε με αυτά τα χρήματα για το λαγόψαρο, και από την άλλη θα μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό είναι σημαντικό.
7: Ναι, βέβαια. Καλό είναι, καλό. Είχαμε πάει το Φεβρουάριο, είχαμε πάει στην Αθήνα.
0: Ναι.
7: Το Υπουργείο πάνω. Θα είχαμε συζητήσει. Τώρα, από εκεί πέρα θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα δούμε πόσο. Πού θα τα πηγαίνουμε, πώς θα τα παίρνουν, αυτά.
0: Μάλιστα. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ανδουλάκης, μας έλεγε το πρωί ότι η περιφέρεια Κρήτης αναλάβει και τη μεταφορά και τον Κλίβανο και όλη την υπόλοιπη διαδικασία.
7: Αν αναλάβουν αυτά, είναι καλό, καλό είναι. Πάντως, γιατί το προσπαθούμε τώρα το πρόβλημα αυτό, το μεταλλαγόμενο, το βγαλεύουμε τώρα από το 2005.
0: Μάλιστα.
7: Από το 2004 τα παλεύουμε. Το πρώτο πεφανί και φανί και εδώ κάτω ανατολική, στην ανατολική μεριά της Κρήτης, στη Ζάκρο. Εκεί το βγάλανε ένα, το 2001 βγάλανε ένα και δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαν τι ψάρι ήταν. Και σιγά σιγά, τώρα τα τελευταία χρόνια πειράζεται πολύ τα εργαλεία. Δεν αφήνει, σου λέω, βάζεις το δίχτυ και το πίνεις μια ώρα στα ράσα και το βγάλεις είναι άχρηστο. Τι να σου πω.
0: Κύριε Τζαράκη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσό 123 στο Ηράκλειο.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
13: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψήφιους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε η αναμονή για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες οι βαθμολογίες, σηματοδοτώντας και την έναρξη της επόμενης φάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και αγωνίας, οι μαθητές είχαν πλέον τη δυνατότητα να δουν τις επιδόσεις τους και να προχωρήσουν στο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων με βασικό σταθμό τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, διαδικασία που θα καθορίσει τις σχολές και τα τμήματα στα οποία θα διεκδικήσουν θέση. Η βάση εισαγωγής και τα οριστικά αποτελέσματα για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέχρι 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι γενικό ηλικίο και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα λύκεια προκειμένου να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού. Οι υποψήφοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές. Σημειώνεται ότι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη συζήτηση στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βουλή, ανακοίνωσε την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως ανέφερε, στο νομοσχέδιο θα προσθεθεί η ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος προκειμένου με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Υπουργείων Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω άλλων τρόπων. Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα πρόστιμα για όσους δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία να φτάνουν τα 5.000 ευρώ ανά εγκατάσταση. Στους 235 νεκροί από το διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα, ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, αλλά και φόβοι για χιλιάδες θύματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
15: Στενεύουν τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά το ισχυρό δίδυμο σεισμό που έπληξε τη χώρα την Τετάρτη, έντασης 7,2 και 7,5 ρίχτερ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, εκατοντάδες μέχρι στιγμής θανάτους και χιλιάδες αναζητήσεις αγνοωμένων. Σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι τοπικές αρχές, οι οικογένειες δήλωσαν από τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό ότι αναζητούν συνολικά 57.141 ανθρώπους. Από αυτούς έχουν εντοπιστεί 7.668, ενώ πάνω από 49.000 άνθρωποι δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει με τους συγγενείς τους. Με τις ώρες να περνούν, η αγωνία για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι αυξάνεται. Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, οι οικογένειες στη Βόρεια Βενεζουέλα σκάβουν με γυμνά χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας τους αγαπημένους τους. Η Λαγκουάιρα, που κάποτε αποτελούσε παραθαλάσσιο θέρετρο για τους κατοίκους του Καράκας, έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής. Πολυόροφα κτίρια, παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχεία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν εικόνες λαϊλασιών, κατεστραμμένους δρόμους και κατοίκους να στέκονται σοκαρισμένοι μέσα σε σύννεφα σκόνης. Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιμών Μπολιβάρ στο Μαϊκεϊτία, το βασικό αεροπορικό κόμβο της Βενεζουέλας, υπέστησαν σοβαρές δομικές παραμορφώσεις, βαθιές ρογμές και θράψεις στην ασφαλτική επιφάνεια. Η κατάσταση στο αεροδρόμιο οδήγησε μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Βενεζουέλα με τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη να αναστείλουν τις πτήσεις τους. Την ίδια ώρα, η διεθνής κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης εγκαινίασε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπαιδευτικούς φορείς, την Εκκλησία και την Αυτοδιοίκηση. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκπαιδευτικά ζητήματα, σχολικές μονάδες και φοιτητικές εστίες. Η Υπουργός Παιδείας εγκαινίασε νωρίτερα το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, παρουσία βουλευτών και φορέων της εκπαίδευσης, μιας δομής που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, ενισχύοντας το ρόλο της Κρήτης ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού κόμβου. Η κυρία Ζαχαράκη επισκέφθηκε τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί ιδιαίτερη αναφορά είναι και στο πρόγραμμα του υποδιαμόρφωσης σχολείου Δήμος, το οποίο αφορά πειραματικό γυμνάσιο και λύκειο με έμφαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Αμέσως μετά επισκέφθηκε το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στις 3 αναμένεται να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο για ζητήματα παιδείας και κοινωνικής συνοχής. Στις 3:30 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Ναουτάκη και αργότερα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Στις 6 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 6:30 με την εκδήλωση διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
16: Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Με ντρόνους ενισχύονται οι έλεγχοι πυροπροστασίας στην Ιεράπετρα από τη Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν καθαριστεί περίπου 1.600 οικόπεδα με αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Σιτία έπειτα από έρευνα στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν 250 γραμμάρια κάναβης, 3 δεντρίλια, αεροβόλα, όπλα, δίκανο και 2 πιστόλια. Στον Άγιο Νικόλαο από σήμερα Παρασκευή έως 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
15: Στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμά Χαριτάκη. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κορυφαίο θεσμικό γεγονός για την ελληνική επιχειρηματικότητα, καθώς συγκεντρώνει τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια και των 59 επιμελητηρίων της χώρας, καθώς και ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Μέσα από τη διαδικασία της Ολομέλειας θα διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις που θα κατατεθούν στην πολιτεία εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η επιτυχής διεκδίκηση και η ανάληψη αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης από το Επιμελητήριο Λασιθίου αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, με πολλαπλά χειροπιαστά ωφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Πανελλαδική αναγνώριση, καθώς ενισχύεται το κύρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντάς το ως έναν ιδιαίτερα ενεργό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα. Προβολή των πλεονεκτημάτων του νομού, καθώς ο νομός Λασιθίου βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, καθώς και άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς η έλευση εκατοντάδων συνέδρων και προσκεκλημένων επιφέρει την άμεση τόνωση της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας σημαντικά τους κλάδους των ξενοδοχείων, της εστίασης, του εμπορίου και των μεταφορών κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
16: Ενώπιον του ανακριτή Χανιούν απολογείται ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο κατηγορούμενος έχει διομολογήσει την πράξη του έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στον ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ο 43χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί για την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κακουργηματικού χαρακτήρα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πανελλήνιο λόγω των συνθήκων κάτω από τις οποίες φέρεται να τελέστηκε το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του, μετά και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε βάρος του από τις διοκτικές αρχές. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι εμφανίζεται μετανιωμένος, αποδίδοντας την ομολογία αυτή και στην ψυχολογική του κατάσταση. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το αποδεικτικό υλικό ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και δεν άφηνε ουσιαστικά περιθώρια αμφισβήτησης της εμπλοκής του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά την τέλεση της δολοφονίας, φέρεται να παρέμεινε για ώρες στον χώρο του εγκλήματος, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει τα ίχνη του, μεταφέροντας τη σωρό σε αγροτική περιοχή όπου και την έθαψε. Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι προσπάθησε να συνεχίσει την καθημερινότητά του σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα, επισκεπτόμενος γνωστά του πρόσωπα και πραγματοποιώντας επαγγελματικές εργασίες, ενώ φέρεται να είχε αλλάξει και όχημα προκειμένου να δυσκολέψει τον εντοπισμό του. Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης, η έρευνα της ασφάλειας Χανίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνολογικών στοιχείων οδήγησε τελικά στην ταυτοποίηση και στη σύλληψή του μέσα σε λίγες ημέρες.
16: Με αυτόματη άντληση στοιχείων, λιγότερη γραφειοκρατία και στόχο πιο γρήγορες και διαφανείς πληρωμές, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε τη νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026 για τους παραγωγούς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε το τελικό σχέδιο της νέας εφαρμογής για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2026. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες εφαρμογής, η οποία αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών κατά τη συμπλήρωση της αίτησης. Ειδικότερα, η νέα εφαρμογή θα αξιοποιεί στοιχεία από το φορολογικό μητρό της ΑΔΕ για την αυτόματη προσυμπλήρωση δεδομένων με βάση τον αφημί, καθώς και από τους δηλωμένους ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας. Παράλληλα, θα συνδέεται με την πλατφόρμα My Data για την αναζήτηση και επιβεβαίωση της ύπαρξης τιμολογίων, ενώ θα αξιοποιεί και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στην εφαρμογή θα ενσωματώνονται επίσης στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως δεδομένα για εκμεταλλεύσεις ζωικό κεφάλαιο, μελισσοκομεία και βιομηχανική κάναβη. Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται δεδομένα της ΜΙΔΑ και του ελληνικού κτηματολογίου για ιδιόκτητα μισθωμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια, καθώς και τα δηλωμένα IBAN ειδικού σκοπού με στόχο την ταχύτερη διεκπαιρέωση των αγροτικών ενισχύσεων.
17: Στα παράξενα τώρα, διάσημο ιταλικό τυρί δεν αποτελεί μόνο γαστρονομικό προϊόν αλλά και τραπεζική εγγύηση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Το πιο πολύτιμο θησαυροφυλάκιο της Ιταλίας δεν φυλάσσει χρυσό αλλά κεφάλια Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια, περίπου 500.000 κεφάλια του διάσημου τυριού οριμάζουν σε ειδικές αποθήκες και χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την χορήγηση τραπεζικών δανείων στους παραγωγούς. Το συγκεκριμένο τυρί χρειάζεται από 12 έως και 40 μήνες για να οριμάσει. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί πρέπει να καλύπτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς να έχουν ακόμη έσοδα από τις πωλήσεις. Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Ιταλική Τράπεζα χρηματοδοτεί τους τυροκόμους, κρατώντας το ίδιο το τυρί ως ενέχειρο. Η συνολική αξία των αποθεμάτων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της φτάνει σήμερα τα 325 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε κεφάλι καταγράφεται ψηφιακά και, αφού περάσει τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν δάνειο που αντιστοιχεί έως και στο 80% της αξίας του. Σύμφωνα με την τράπεζα, μάλιστα, μέσα σε έναν αιώνα λειτουργίας του συστήματος δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ, καθώς το ίδιο το προϊόν αποτελεί εξαιρετικά ασφαλή εγγύηση.
16: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.441,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,39%, τζίρο στα 107 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Νίκος Αθανασίου θα αγωνίζεται στον Όφη και τη νέα σεζόν, καθώς η κριτική ομάδα συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του για ένα χρόνο. Το Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε στις 10 με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ στις 6 το πρωί θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν και Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 βοφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
18: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
19: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
20: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
25: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
26: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεσηκώνονται οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις καταστροφικές

0: ζημιές υπέστη επιχείρηση με ηλεκτρολογικά υλικά. Περίπου 5 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τη διαβεβαίωση ότι όλα θα είναι έτοιμα έως αύριο το πρωί, ώστε οι κολυμβητικοί αγώνες να διεξαχθούν κανονικά στο ΕΑΚΙ μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση της στάθμης του νερού στην πισίνα, έδωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Μινάς Καπετανάκης. Με πολλά διαξενοδοχειακά κρεβάτια έρχεται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλία λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό με αντιδράσεις από αλής άλλων περιοχών. Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης εγγενίασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με την Εκκλησία και την Αυτοδιοίκηση. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψηφίους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την απολογία της 27χρονης μητέρας που κατηγορείται για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, συνεχίστηκε η δίκη σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο Ηράκλειο. Η κατηγορούμενη βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας με την ίδια να ζητά συγγνώμη και να δηλώνει πως δεν έχει συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της. Εκατοντάδες οι νεκροί από το διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα, ισοπεδωμένες πόλεις. Πάνω από 50.000 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια και φόβοι για χιλιάδες θύματα. Στον Άγιο Νικόλαο, όπως σήμερα έως και τις 28 Ιουνίου, Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρα, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρ. Στέλιος Σβολιατόπουλος στο μικρόφωνο. Ο καλός φίλος του Μανώλη Προνάκης είναι σήμερα μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφη έκλεισε θετικά το θέμα της παραμονής του Νίκου Αθανασίου. Ο Ολυμπιακός και Όφη συμφώνησαν για την ανανέωση του δανεισμού, τουλάχιστον αυτά μεταφέρονται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του Αθανασίου, για ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε μια προσπάθεια να τον πάρει με ελεύθερη μεταγραφή. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα φανεί πώς ακριβώς θα συνεχιστεί η συνεργασία του Όφη με τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι κανονικά στην πρώτη συγκέντρωση του Όφη στις 6 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά θέματα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, είναι αρκετές οι επαφές. Ένα νέο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας είναι του επιθετικού του Λεβαδιακού, του Παλάσιους, του Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος δεν συνεχίζει στον Λεβαδιακό, Αργεντινός. Έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Βέβαια, είναι από τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που έχουν αρκετά υψηλό κασέ. Μια καλή περίπτωση για την επίθεση, για το δεξιάκρο της επίθεσης, και θα φανεί αν θα προχωρήσει τελικά αυτή η περίπτωση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, οπότε θα μάθουμε και άλλες ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση για τους 32 της διοργάνωσης. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 10 τα παιχνίδια Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα δεν είχαμε κάποια έκπληξη αναφορικά με αποκλεισμό ομάδας, γιατί είχαμε έκπληξη την ήττα της Γερμανίας από το πολύ καλό Εκουαδόρ. Με 2-1 το Εκουαδόρ που εξασφάλισε την πρόκληση.

Ο Νίκος Αθανασίου θα αγωνίζεται στον Όφη και τη νέα σεζόν, καθώς η κριτική ομάδα συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του για ένα χρόνο. Στα μεταγραφικά, ο Όφη προσπαθεί να κλείσει την μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού Χρήστου Σιέλη, ενώ φαίνεται ότι έχουν γίνει επαφές και με τον Αργεντινό επιθετικό Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος μένει ελεύθερος από το Λεβαδιακό. Η κριτική ομάδα προσπαθεί να λύσει και τα συμβόλαια των Μαυροβούνιων Βούκουτιτς και Ρακονιάτς, οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή της ομάδας, του Χρήστου Κόντι. Τελικά δεν θα προχωρήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, η μεταγραφή του Νίκου Χριστογιώργου στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πάνε για την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα Πούποβιτς.

Σε μια ακόμη μεταγραφή προχώρησε ο Παναθηναϊκός για να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατός στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Οι πράσινοι, οι οποίοι συμφώνησαν με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Ατούν για τον Ράστοντερ. Ο Ράστοντερ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρουν ελβετικά μέσα, η συμφωνία των δύο πλευρών έκλεισε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παναθηναϊκός παράλληλα έκανε επαγγελματία τον 17χρονο Γιώργο Καλμπουρτζή, που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας. Ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με την Πάρμα για την περίπτωση του Στρεφέτσα, προκειμένου να παραχωρηθεί στην Ιταλική ομάδα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαντιώτης Μπενφίκα, με τους πράσινους να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την ρήτρα του Μπαντιώ, που ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πολύ κοντά στην πρόκρισή της στα ημιτελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων βρίσκεται η ομάδα του Όφη, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το τελευταίο τους παιχνίδι στην φάση των ομίλων. Προηγείται με μεγάλη διαφορά του Πιερικού Αρχέλαου και με νίκη, η οποία είναι δεδομένη, προκρίνεται στα ημιτελικά, όπου θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Παναθηναϊκό, κάτι που θα γνωρίζει απόψε το βράδυ. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, για να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, η τρίτη αγωνιστική συνεχίζεται απόψε και αύριο τα ξημερώματα. Απόψε στις 10 έχουμε τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία, ντέρμπι κορυφής, θα κρίνει την πρωτιά, και Σενεγάλη-Ιράκ, σε έναν όμιλο όπου η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν από 6 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ έχουν 0 βαθμούς. Κρίνεται απόψε η πρωτιά, ενώ η ομάδα που θα επικρατήσει στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη-Ιράκ, θα έχει κάποιες ελπίδες λιγοστές να προκριθεί στους 32. Αύριο στις 3 τα ξημερώματα θα παίξουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, σε παιχνίδια που εντάσσονται στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία είναι πρώτη με 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι έχουν από 2 και Σαουδική Αραβία τελευταία με 1 βαθμό. Αύριο στις 6 το πρωί το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, σε έναν όμιλο ιδιαίτερα αμφίροπο, όπου στην πρώτη θέση είναι η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2 και τελευταία η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Τα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα, η έκπληξη ήρθε από το Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε με 2-1 την Γερμανία, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση από τον όμιλο, οπότε ήταν ανώδυνη, όμως το Εκουαδόρ πέρασε στην επόμενη φάση, όπως και η ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κέρδισε στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Κουρασάο με 2-0. Η Ολλανδία πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της για την πρόκριση στους 32, κερδίζοντας την Τινησία με 3-1, ενώ βολική ισοπαλία 1-1 για την Ιαπωνία και τη Σουηδία, με την Ιαπωνία να περνά ως δεύτερη και τη Σουηδία ως τρίτη, καλύτερη τρίτη από τον όμιλό της.
στον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά την ήττα που γνώρισαν από την αδιάφορη και αποκλεισμένη Τουρκία με 3-2, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση τους 32 από την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ την πρόκριση πήραν μετά την μεταξύ τους λευκή ισοπαλία, η Αυστραλία ως δεύτερη με 4 βαθμούς και η Παραγουάη ως τρίτη επίσης με 4 βαθμούς. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Να πούμε ότι οι κορασίδες του Όφη επικράτησαν με μεγάλη διαφορά 73-38 του Πιερικού Αρχέλαου και πήραν την πρόκριση για τις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, όπου αύριο στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν ή τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. Παίζουν μεταξύ τους. Ο Όφη θα παίξει με τον νικητή αυτού του αγώνα. Ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός θα είναι το εμπόδιο των κορασίδων του Όφη πριν τον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος μπάσκετ κορασίδων. Μαζί λοιπόν ως τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου υπάρχει αυτή η καλή είδηση, λίγο πολύ αναμενόμενη, και αναφερόμαστε στην ανανέωση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη από τον Ολυμπιακό. Με βάση ό,τι προκύπτει, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε μία προσπάθεια να πάρει τον παίχτη με ελεύθερη μεταγραφή. Ήταν μία εισήγηση του Χρήστου Κόντι να συνεχίσει την ομάδα ο Αθανασίου, ο οποίος ήρθε το Γενάρη στον Όφη και πραγματικά έβαλε τη σφραγίδα του στην κρατική ομάδα και είχε πολύ μεγάλη συμβολή και στην κατάκτηση του κυπέλου. Ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ, παρότι ο Αθανασίου γενικά έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, όχι μόνο στον Όφη και στην Πορτογαλία που ήταν στην Ρίο Αβε, δεν ήθελε την επιστροφή του Αθανασίου, αυτό είναι καλό για τον Όφη βέβαια, και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την παραμονή του. Ήταν κάτι νομίζω που το περίμενε και ο πρόεδρος του Όφη εδώ και καιρό. Μετά το τελικό, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, είχε πει ότι θεωρεί ότι θα παραμείνει στον Όφη Αθανασίου. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται ότι θα έχουμε εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του Νίκου Χριστογιώργου. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τελικά προτίμησε να πάρει Σέρβο τερματοφύλακα, παρότι εξέτασε την περίπτωση του Χρήστου Γιώργου, τελικά πάει στην επιλογή του τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, του Πόποβιτς, μια μεταγραφή η οποία είναι σχεδόν κλεισμένη και

0: Να πούμε ότι ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, είναι ο Μαυροβούνιος, δεν είναι Σέρβος, θα το διορθώσω, θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης που είναι γύρω στο 15%. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πόποβιτς θα είναι διάρκειας 5 ετών, να επιστρέψουμε όμως στα του όφη. Οπότε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι και τη νέα σεζόν στον όφη ο Νίκος Χριστογιώργος. Τώρα, ένα νέο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας για τον όφη ήταν αυτό του Αργεντινού επιθετικού, του Λεβαδιακού, του Παλάσιος, ο οποίος αγωνίζει στο δεξιάκρο της επίθεσης, εκεί όπου ο όφη ψάχνει ποδοσφαιριστή. Έχει την εμπειρία του ελληνικού πρωταθλήματος, προέρχεται και από μια πολύ καλή σεζόν με τον Λεβαδιακό. Στο πρωτάθλημα έπαιξε σε 29 παιχνίδια, πέτυχε 6 γκολ και έχει 8 ασίστ. Ενώ στο κύπελο πέρσι είχε 6 συμμετοχές και 1 γκολ. Βέβαια είναι στα κλεισμένα 34, 20 Ιανουαρίου 1992, 34,5. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα πάει στην επιλογή Παλάσιος ή αν θα πάει σε κάποια άλλη επιλογή για το δεξιάκρο της επίθεσης. Ο Όφη, ο οποίος επιμένει και για την περίπτωση του Χρήστου Σιέλη, του Κύπριου κεντρικού αμυντικού, ένα παίκτη που θέλει πολύ ο Χρήστος Κόντης, γιατί έχει συνεργαστεί μαζί του, ξέρει ότι τι περιμένει από αυτόν, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και το δήλωσε και ο ίδιος πρόσφατα που βρέθηκε στην Κύπρο σε Κύπρο συνάδελφο, ότι παρακολουθεί ότι όφη ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Σιέλ. Είναι ένα θέμα που νομίζω θα κλείσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, ο παίχτης ήθελε να πάει και εξωτερικό, προφανώς οι προτάσεις που δέχτηκε δεν τον έχουν ικανοποιήσει μέχρι τώρα και είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα της απόκτησής του από τον όφη. Παράλληλα στον Όφη προσπαθούν να λύσουν τα συμβόλαια δύο ποδοσφαιριστών που δεν βοήθησαν την περσινή περίοδο σχεδόν καθόλου και αναφερόμαστε στους δύο Μαυροβούνιους, τον Βούκοτιτς και τον Αρακονιάτς, οι οποίοι είχαν μια πολύ μέτρια παρουσία με την κριτική ομάδα, μάλιστα ο Αρακονιάτς είχε δοθεί και δανεικός. Και από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί οι μάνατζερ των δύο ποδοσφαιριστών ότι δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντι και ότι θα πρέπει να βρουν ομάδες για να συνεχίσουν. Έχουν βέβαια συμβόλαια και οι δύο μέχρι το 2028 και σίγουρα δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Όφη μακάρι να μπορούσε να τους πουλήσει, από την άλλη αυτά τα συμβόλαια δεν σπάνε ανέμακτα, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό για να λύσει τα συμβόλαια. Πάντως και οι δύο είναι εκτός πλάνων του Χρήστο Κόντι. Αυτά είναι έτσι τα νεότερα από το μεταγραφικό κομμάτι της κριτικής ομάδας. Να πούμε ακόμη ότι είναι θέμα ημερών έτσι η προβολή του δίωρου αθλητικού ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Όφη τη σεζόν που πέρασε, μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεντεύξεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου με στιγμές από τα αποδυτήρια, τα meeting της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Η πρώτη προβολή, όπως έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό στην εκπομπή, θα γίνει από την πλατφόρμα της COSMOTE τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 10 το βράδυ. Αυτό το δίωρο αθλητικό ντοκιμαντέρ του Όφη. Ενώ από την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕΟΦΗ στο YouTube, οπότε από ένα ελεύθερο κανάλι θα έχουν δυνατότητα όλοι οι φίλοι του ΟΦΗ να θυμηθούν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας και να παρακολουθήσουν έτσι κάποιες αθέατες στιγμές του τελικού και τις προσπάθειες του ΟΦΗ να φτάσει στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τα φιλικά του Όφη. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί 2 φιλικά παιχνίδια. Ανακοινώθηκαν από τις αντίπαλες ομάδες, τις 2 Ολλανδικές, την Willem και την Breda. Το φιλικό με την Breda είναι 28 Ιουλίου και 1 Αυγούστου είναι το φιλικό με την Willem. Συνολικά, ο Όφη σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την κριτική ομάδα, θα δώσει στη χώρα της Τουλίπας 4 φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, είτε

Λοιπόν, μένουμε στην Super League. Είπαμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, όπου υπάρχουν έτσι, μεταγραφικές ειδήσεις. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε πριν από λίγο η παραμονή του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό στα 36 του χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο και αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα, 26 ετών, του Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Τα τελευταία χρόνια παίζει δανεικό στην ΟΦΚ Βελιγραδίου, 105 παιχνίδια την τελευταία τριετία. Μία μεταγραφή η οποία θα στοιχεί στον Ολυμπιακό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα. Αυτή εξέλιξε, είπαμε και νωρίτερα, ότι ουσιαστικά αποτελεί και ναυάγιο της μεταγραφής του Χρυσογιώργου στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει έτσι κάποια δυνατή μεταγραφική είδηση. Η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα είναι πολύ πιθανό να ενοχληθεί από την Βενέζια για τον τερματοφύλακα Μπρινιόλι. Η Βενέζια ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπρινιόλι της ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ η ομάδα προετοιμάζεται για την νέα σεζόν και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα χτιστεί και φέτος στην Ολλανδία, όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια, 4 το σύνολο, θα αναχωρήσει 29 τη Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα χτιστεί η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, του Αλέσιο Λίτσι, στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτ Μπόμελ. Τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι 1η Ιουλίου με την Μπέβερεν, 6 ώρα Ελλάδος, 4 Ιουλίου με τη Βέστερλο, 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, 7 το βράδυ ώρα Ελλάδος, και 11 Ιουλίου είναι το παιχνίδι με την Ντβέντε, για το οποίο να πούμε ότι ακόμη δεν έχει οριστεί ώρα έναρξη. Παναθηναϊκός προετοιμάζεται ήδη στην Ολλανδία. Μία ακόμη σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τούν, για τον επιθετικό της. Μία πολύ καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, γιατί τον ήθελαν και άλλες ομάδες, τον Έλμιν Ράστουντερ. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει αυτή η μεταγραφή. Την περσινή περίοδο έπαιξε σε 37 παιχνίδια με την Τούν, πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ. Ο Ράστοντερ, ο οποίος θα φορά την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού την επόμενη περίοδο. Επίσης, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού υπάρχει μια είδηση για τον νεαρό, τον 17χρονο μπακ Γιώργο Καλμπουρτζή, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για 3 χρόνια με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες, να δούμε τι νέα υπάρχουν και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Άρης θα ξεκινήσει την προετοιμασία του 7 Ιουλίου και ανακοίνωσε και φιλικό παιχνίδι που θα δώσει στην Ιταλία
όπου θα κάνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, φιλικό παιχνίδι με την Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Άρη. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφή, απέκτησε τον τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και πλέον θα υπερασπίζει την εστία του Πανετολικού. Τη σεζόν που πέρασε είχε 12 συμμετοχές με την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Πανετολικός, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του Βαγγέλη Νικολάου, του 22χρονου μέσου, έως το καλοκαίρι του 2028. Την ίδια ώρα στο ρεπορτάζ του Πανετολικού διαβάζουμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί τελικά να ανανεώσει το συμβόλαιο του ο Κύπριος, ο Χρήστος Σιέλης, ο οποίος αποτελεί και μεταγραφικό στόχο του Όφη. Ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού, ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπος, βρήκε και τον αντικαταστάτη του Τσάπρα στον Λεβαδιακό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, όπου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια, θα πάρει δανεικό τον Παντέα από την πρώην ομάδα του, την Στεάουα Βουκουρεστίου. Αυτά είναι έτσι τα νεότερα και από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Να πούμε ότι επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης ο Χερόνιμο Μπαράλες, αλλά όχι σαν ποδοσφαιριστή. Ο Μπαράλες θα έχει το ρόλο του team manager, κρέμασε τα παπούσια του το περασμένο καλοκαίρι στα 39 του και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο χώρο του ποδοσφαίρου.

0: Συνεχίζουμε με μπάσκετ και να ξεκινήσουμε με την σημαντική επιτυχία της ομάδας Κορασίδων του Όφη, η οποία κέρδισε πριν από λίγο τον Πιερικό Αρχέλαο στον τελευταίο της αγώνα για τη φάση των ομίλων της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος μπάσκετ Κορασίδων με 73-38 και προκρίθηκε στους τέσσερις. Θα παίξει αύριο στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό, για να ακριβολογούμε με τον νικητή αυτού του αγώνα που θα ξεκινήσει αργότερα στις 6.30 το απόγευμα. Όφη στο σημερινό παιχνίδι, μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες επί του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, ήθελε απλά τη νίκη και την πήρε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, με 35 πόντους διαφορά, 73-38. Πρώτη σκόρερ για τον Όφη ήταν η Αλεξάκη με 17 πόντους και ένα τρίποντο, 12 πόντους πέτυχε η Χαλαμπαλάκη με 2 τρίποντα, 10 η Τζενάκη, σκόραναν ακόμη 6 η Ξενάκη, 6 η Αγιανιωτάκη, από 4 Κυνηγάκη Δοκιμάκη, 3 η Γιακουμάκη με ένα τρίποντο, 7 η Κονσολάκη με ένα τρίποντο και από 2 πόντους η Κοτσιφού και η Μακράκη, συμμετοχή απλή για την Παπουτσάκη. Να πάμε να ακούσουμε, Μανώλη, αν είμαστε έτοιμοι, τις δηλώσεις που έκανε η Έφη Ζερβάκη, η προπονήτρια της ομάδας Κορασίδων του Όφη.
1: Εγώ δίπλα μου την coach Ζερβάκη, την προπονήτρια του Όφη. Coach, μια ολοκληρωτική εμφάνιση από την ομάδα σου από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είχες και την ευκαιρία να μοιράσεις τον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλητρίες σου, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για το σύνολο του ρόστερ. Η ομάδα σου πλέον βρίσκεται με το 1,5 πόδι στο Final Four, περιμένοντας και την άλλη αναμέτρηση για να το πιστοποιήσει στο 100%. Το δικό σου σχόλιο, τα δικά σου συναισθήματα.
2: Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι που είπατε, είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε χρόνο σε όλα τα παιδιά. Η μόνη μου στεναχώρια είναι ότι σκέφτομαι, επειδή είμαστε 14 άτομα, ότι έπρεπε να μείνουν 2 παιδιά έξω. Αλλά ο νους μου πάντα είναι όχι μόνο να κερδίζω τα παιχνίδια και πώς θα δώσω ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, που νομίζω ότι όλες έχουν πολύ μέλλον. Τώρα περιμένουμε όντως και το παιχνίδι μεταξύ Κρόνου και Παναθλητικού, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς κάναμε από την πλευρά μας αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τα παιδιά αυτό το τρίμερο πιστεύω τα δώσανε όλα. Παίξανε όμορφο μπάσκετ, το περισσότερο τουλάχιστον διάστημα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε η Έφη Ζερβάκη. Είναι το παιχνίδι αυτό, νομίζω δεν έχει. Ο Όφη έχει κερδίσει με 18 πόντους διαφορά τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Ο Παναθλητικός που έχει μια πολύ καλή ομάδα κέρδισε τον Όφη με 14 πόντους διαφορά. Οπότε ο Όφη έχει θετικό συντελεστή, συν 4. Έχει πλην 18 ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει, νομίζω ότι έχει κλείσει η υπόθεση πρόκριση για τον Όφη και θα φανεί ποια θα είναι η ομάδα που θα τον ακολουθήσει. Ο Παναθλητικός ή ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, και αύριο ο Όφη θα παίξει στον έναν από τους δύο ημιτελικούς, είτε με ΠΑΟΚ είτε με Παναθηναϊκό. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, γιατί υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε με την Ευρωλίγκα, γιατί οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της νέας σεζόν. Με 20 ομάδες θα γίνει η Ευρωλίγκα και τη νέα περίοδο. Η ομάδα έτσι που μπήκε στην νέα Ευρωλίγκα είναι η Μπεσίκτας. Οπότε, εκτός από τις δικές μας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι άλλες ομάδες είναι η Ανατολή Εφές, η Μπεσίκτας, ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντουμπάι, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπαρτσελώνα, η Μπάγερ, η Φενέρμπαξέ, η Χαποέλ Τελαβίβ, η Μπασκόνια, η Βιλερμπάν, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Παρί, η Παρτιζάν, η Ρεάλ, η Βαλένθια, η Βίρτους Μπολόνια και η Ζάλγκυρης. Δηλαδή έφυγε η Μονακό και νέο πρόσωπο είναι, μάλλον νέα ομάδα, είναι η τουρκική Μπεσίκτας. Οι μέτοχοι της διοργάνωσης την συνεδρίαση επανέλαβαν την δέσμευση για την επέκταση της Ευρωλίγκας σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28, δηλαδή από την επόμενη σεζόν. Συζητήσεις συνεχίζονται αναφορικά με τη μορφή που θα έχει το νέο φορμάτ, γιατί δεν νομίζω ότι θα ακολουθηθεί το ίδιο φορμάτ με 24 ομάδες. Θα πρέπει οι ομάδες να παίζουν 46 παιχνίδια μόνο στην κανονική σεζόν. Και βασική προτεραιότητα είναι να διατηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες, ενώ στόχος είναι και η καλύτερη εναρμόνιση του προγράμματος με το ευρωπαϊκό καλεντάρι των εθνικών διοργανώσεων. Από τις αποφάσεις

Πάση που πάρθηκαν, ξεχωρίζει και η επέκταση της δεκαετούς άδειας συμμετοχής της Real Madrid, η οποία εγκρίθηκε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωλίγκας, ο Τσούς Μουρένο, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο της διαδικασίας μετατροπής των υφιστάμενων μακροχρόνιων αδειών σε σύστημα franchise, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην νέα σεζόν. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου ξεκινά και επίσημα η διαδικασία αξιολόγησης για τη διάθεση των μελλοντικών franchise με το ενδιαφέρον από υφιστάμενους συλλόγους, επενδυτές και οργανισμούς από νέες αγορές να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυξημένο. Εγκρίθηκε επίσης και το καλεντάρι της νέας αγωνιστικής περίοδου και το πρώτο τζάμπολ θα γίνει 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Ενώ το EuroCup θα ξεκινήσει επίσης τη διοργάνωση της EuroLeague 29 Σεπτεμβρίου. Στο EuroCup, όπου θα αγωνιστούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ με διαφορετικούς στόχους, πιο υψηλούς, 32 ομάδες θα συμμετάσχουν στην νέα διοργάνωση του EuroCup. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, θα έχει διπλή εκπροσώπηση, Άρη και ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες στο EuroCup, η Μονακό που έφυγε από την Ευρωλίγκα, η Τενερίφη, η Μπούργ, η Τουρκ Τέλεκομ, η Ούλμ, η Τρέντο, η Βενέτσια, η Μανρέσα, η Χαπέλ, η Ιερουσαλήμ και το ΦΑΣ. Αυτές είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν. Εγκρίθηκε και το αγωνιστικό φορμάτ της διοργάνωσης. Η κανονική περίοδος θα διεξαχθεί με 4 ομίλους των 8 ομάδων, είναι συνολικά 32 οι ομάδες, ενώ οι 16 καλύτεροι θα προκριθούν στα play-off. Δηλαδή από κάθε όμιλο οι 4 πρώτες ομάδες. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι φάσεις των 16, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και οι τελικοί, με όλες τις σειρές να κρίνονται στις 2 νίκες, τα knockout πλέον. Το πρώτο τζάμπολ στο EuroCup έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες μετά την έναρξη της Ευρωλίγκας, με στόχο τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσουν μια πορεία που θα τους φέρει μέχρι το τρόπαιο, αλλά και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα που παίρνει ο νικητής στο EuroCup. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που ήταν γνωστό εδώ και καιρό. Ανανέωσε το συμβόλαιο του προπονητή του, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά και την εξαιρετική περσινή σεζόν, με την κατάκτηση και της Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος Ελλάδος. Ο Μπαρτζόκας που έκανε και δηλώσεις. Είπε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, είναι κάτι μεγαλύτερο από επαγγελματική στέγη, είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στον χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμη περισσότερες. Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 3 χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Και συνεχίζοντας τις δηλώσεις, ο Μπαρτζόκας είπε ακόμη ότι θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυριλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού. Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με οθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα. Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο το δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας του. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, κατέληξε στη δήλωσή του ο προπονητής του Μπασχετικού Ολυμπιακού. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μάχη με τον χρόνο δίνοντας οστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε τουλάχιστον 235 ανέρχονται οι νεκροί και σε χιλιάδες υπολογίζονται οι τραυματίες, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, ενώ διεθνής είναι και η κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο μεταξύ, σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ίσο Μιντανάο των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Με πολλά διαξενοδοχειακά κρεβάτια έρχονται Ιούλιος και Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης εγγενίασε Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με την Εκκλησία και την Αυτοδιοίκηση. Η έκταση των ζημιών από την Μεγάλη Πυρκαγιά στον Αγιάννη το Χωστό στο Ηράκλειο αποτυπώνεται πλέον καθαρά την επόμενη μέρα της καταστροφής, με τις αρχές και τους κατοίκους να κάνουν τον απολογισμό της πυρήνης κόλασης που έπληξε την περιοχή. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη συζήτηση στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις διατάξεις που σχετίζονται με την κατάργηση του δευτέρου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στους 55 ανήλθαν οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέλος της γαλλικής κυβέρνησης, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Πριν περάσουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, να πω, συνεχίζοντας αυτά που ανέφερα νωρίτερα για την Ευρωλίγκα, η οποία θα ξεκινήσει 24 Σεπτεμβρίου με νέα ομάδα στην Εικοσάδα, την Μπεσίκτα στη θέση στη Μονακό. Φέτος θα έχουμε και για πρώτη φορά το Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης, του πρώτου της κανονικής περίοδου ή του δεύτερου αν συμπίπτει με τον πρωταθλητή, του προηγούμενου κατόχου του τίτλου και της γηπεδούχου ομάδας. Δηλαδή, οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Super Cup της Ευρωλίγκας θα είναι ο Ολυμπιακός, η Real Madrid, η Φενέρμπαξε και η Ντουμπάι, διοργάνωση που θα γίνει 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι το Final Four, όπως συζητήθηκε σήμερα στη συνεδρίαση των μετόχων της Ευρωλίγκας, θα γίνει και αυτό το 2027 στο Άμπου Ντάμπι. Από την Ευρωλίγκα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο συνεχίζεται με την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται, έχουν μείνει λίγα παιχνίδια ακόμη και μετά θα πάμε στα σπουδαία, στα νοκάουτ παιχνίδια. Θα συζητήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και την μέχρι τώρα εξέλιξή του, όπως το είχαμε πει και την περασμένη Παρασκευή, με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, κορυφαίο διεθνολόγο στη χώρα μας, τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέτει στην εκπομπή, τον δικό του πολύτιμο χρόνο. Καλό απόγευμα, Μάνο.
1: Καλησπέρα.

0: Θέλω καλησπέρα εδώ από πριν λίγο στο κεντρικό ξενοδοχείο του στο Καβούρι. Είχαμε μια συνάντηση με τον αρχιδιοικητή της UEFA, τον κύριο Ρομπέρτο Ροζέτη, ο οποίος μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, ανέλησε κάποια θέματα του VAR που στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει εντελώς πώς πρέπει να λειτουργεί, τη φιλοσοφία του, και εξήγησε ότι η επιτυχία του VAR είναι όχι 100%, 98%, και βέβαια είχε βοηθήσει το ποδόσφαιρο να ανέβει πάρα πολύ στη συνείδηση των φιλάθλων.
1: Ναι, διορθώνει αρκετές αδικίες νομίζω το VAR.
0: Βεβαίως, το VAR βοηθάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έχει διορθώσει πάρα πολλές αποφάσεις διαιτητών που σε χρόνο real time. Είναι γεγονός ότι και εμείς που είχαμε ορισμένες φάσεις, αμέσως με την ταχύτητα του χρόνου μπορεί να χάσει κάποιος διαιτητής, οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι το VAR τον βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους διαιτητές για τις αποφάσεις τους, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Το VAR βοηθάει πολύ. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση που μας μετέφερες. Για το παγκόσμιο κύπελλο τώρα του ποδοσφαίρου από την Παρασκευή που τα πάμε για τελευταία φορά, πλέον μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά στο κλίμα των νοκάουτ αγώνων, αλλά απομένουν ακόμη αρκετά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά έχουμε τα πρώτα παιχνίδια της φάση στο 32, έτσι. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο. Εξαιρετικά
1: πολύ δυνατό ζευγάρι, Μάνο. Πολύ δυνατό.
0: Εγώ δεν ξέρω. Προσωπικά δίνω περισσότερες ψάδες στο Μαρόκο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η Ολλανδία είναι Ολλανδία. Μετά πάμε στη Βραζιλία με την Ιαπωνία. Και εδώ νομίζω η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη και με την παρουσία του Νεϊμάρ που έδειξε ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του και μπήκε στο παιχνίδι. Έτσι, στο τελευταίο που πήγε και ο γιος του Λούκα Ντάβι, που δεν το ξέραν οι Φιλανδοί και το δημιούργησαν το παιδί πρόβλημα προς αρχή, γιατί ο Νεϊμάρ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει παντρευτεί αρκετές φορές και καλά κάνει να κάνει παιδιά, έτσι χρειάζεται, τόσο λεφτά έχει, και ευτυχώς το αντελήφθη η σημερινή του οικογένεια και έδωσε σήμα ότι αφήστε τον, είναι γιος του Νεϊμάρ, και μπήκε μέσα, χαιρέτησε τον πατέρα του, τον αγκάλιασε, τον φίλησε ο Νεϊμάρ. Ήταν ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο από αυτά που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι η Βραζιλία εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ιαπωνίας. Μετά έχουμε η Νότια Αφρική, Καναδάς, αφήρωπο παιχνίδι, αλλά ίσως η ομάδα του Τζέσε Μάρς, του προπονητή του Αμερικανού, του Καναδά, μπορεί να πάρει την πρόκληση. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ το παιχνίδι, είπα, Βοσνίας, όπου ο Ποτσετίνο μπορεί η ομάδα του να είχε προκριθεί στη φάση των 32, ωστόσο ήταν που δέχτηκε από την Τουρκία, ήταν. Του κάνανε πάρα πολλές δύσκολες ερωτήσεις και σκληρές κάποιες φορές οι Αμερικανοί συνάδελφοι, και μάλιστα λέει εδώ οι φύλαχνοι της Τουρκίας και των άλλων ομάδων που έχουν αποκλειστεί πανηγυρίζουν για την νίκη τους, και εσείς εδώ λέτε, λες και έχουμε αποκλειστεί, και έχει με το δίκιο του, και σηκώθηκε κάποια στιγμή και αποχώρησε τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν και νομίζω θα ξεπεράσει και το εμπόδιο της Βοσνίας.
1: Ναι, είναι στα μέτρα τους.
0: Ναι, με τον Παλογκούν και τους άλλους ποδοσφαιριστές, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που έχουμε πει ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και πάρα πολύ ψηλά στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα δούμε. Βεβαίως, προβλήματα υπήρχαν και με την Ουρουγουάη, με τον Μπιέλσα, που και εδώ οι ποδοσφαιριστές, όπως είπε και ο ίδιος, θέλετε να με διώξετε, και γι' αυτό κάνετε αυτές τις ανόητες ενέργειες μέσα στο γήπεδο. Πέστε μου καλύτερα, μα είναι να φύγω. Καταλαβαίνουμε. Τώρα βεβαίως. Η μεγάλη έκπληξη χθες, που δεν είχε βεβαίως συνέπειες, ήταν η νίκη του Εκουαδόρ 2-1 επί της πρωτοπόρου Γερμανίας, η οποία βεβαίως εξασφάλισε την πρόκριση της στη φάση των 32, αλλά ο γερμανικός τύπος ήταν ιδιαίτερα σκληρός σήμερα. Για παράδειγμα, η Μπίτ λέει προειδοποιητική βολή, άκρος ανησυχητική εν ώψη της φάσης των νοκάουτ. Κανένας από τους ποδοσφαιριστές δεν προσπάθησε, δεν πάλεψε, ενώ υπήρχε έλλειψη πάθους, στατικότητα, η λάθος εκτίμηση από τον τροφλάκα τον Νόιερ, ο Νάγκελσμαν έδειξε μια έλλειψη συναισθηματικής έντασης και πάθους, η Sportschau, μια άλλη σπουδαία γερμανική πολιτική εφημερίδα, λέει υποβαθμισμένο το Εκουαδόρ, μπορεί να πίστευσαν πολύ, όμως κατάφερε να νικήσει, ενώ η Frankfurter Allgemeine λέει η ΙΤΑ, όχι, δεν είχε συνέπειες στο αθλητικό κομμάτι, όμως υπάρχει λόγος ανησυχίας για το τι θα γίνει αν ο αντίπαλος θα είναι ακόμα καλύτερος. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στην Εθνική Γερμανία και η Συντόη

0: σε Τσαϊντούγκ τονίζει χαρακτηριστικά μια παράσταση που πρόσφατα, που προσφέρει μάλλον ελάχιστες ελπίδες, ακόμα όταν και ο Ντάβ χρησιμοποιήθηκε, δεν μπορεί να παρέμβει για να αλλάξει την κατάσταση. Οπότε θα πρέπει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν να δει εντελώς διαφορετικά το επόμενο παιχνίδι και να κάνει διαφορετικά τα σχέδιά του. Και βεβαίως ο Γκάντια σημειώνει μια άξια νίκη. Το Κουαδόρ αρνήθηκε να αποδεχτεί τη μοίρα του, καθώς στο τρίτο λεπτό βρέθηκε να χάνει ένα 0, όμως κατάφερε να παλέψει και να γυρίσει το παιχνίδι. Θα δούμε. Και βεβαίως η Μάρκα λέει χρυσό γκολ από τον Πλάτα. Η ομάδα του Κουαδόρ πέρασε τη φάση των 32. Και θα δούμε βέβαια από εδώ και πέρα τι εκπλήξεις επιφυλάσσει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, που μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλό. Πληρότητα γηπέδων, 65.000 μέσος όρος θεατών. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε κάποια λάθη των Αμερικανών στο θέμα αντιμετώπιση του Ιράν, εκεί με τον Ταρέμι και έναν άλλο που συνέχεια τους υποβάλλουν σε συνεχείς ελέγχους, αυτό είναι λίγο τραβηγμένο και θα έπρεπε η
1: κυβέρνηση. Γιατί γίνεται με αυτούς τους δύο, έτσι, αυτός ο εξονεχιστικός έλεγχος?
0: Ναι, περισσότερο θέλουν να... πώς να το πω, να δημιουργήσω πρόβλημα στο Ιράν τώρα, εντάξει, για σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Εντάξει. Έτσι είναι. Τους προβοκάρουν με το δικό τους τρόπο που δεν είναι όμορφος. Δεν επιτρέπονται αυτά πράγματα τώρα.
1: Μάλλον αλλάζει κάτι από αυτά που είχες πει στην εκπομπή την περασμένη Παρασκευή αναφορικά με τα φαβορί.
0: Εγώ κοίτα να δεις, στις ίδιες ομάδες θεωρώ. Τη Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη που τη βλέπω πάρα πολύ διαφορετική και τώρα με την προσθήκη του Νεϊμάρ θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της στο ίδιο. Παραδείχει ο πρόεδρος Αντσελότη που λέει ναι, αυτή είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω, πειθαρχημένη, οργανωμένη ομάδα. Σίγουρα η Γαλλία έχει πολλά αστέρια μεγάλα, έτσι παραμένει ένα από τα φαβορί. Με Ολίσε, με Ντεμπελέ που ακόμα δεν έχει φάνει ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ που σκοράρει ανελιπώς, έτσι. Μετά πάμε στην Αργεντινή με Λιονέλ Μέση στο έκτο του Παγκόσμιου Κύπελλου, πέτυχε ο πρώτο του χατρίκ. Είναι μια σπουδαία ομάδα η κάτοχος του τροπέου.
1: Είναι πραγματικά μετά... όλη η Αργεντινή, γιατί όλα τα γκολ έχει πετύχει. Ναι. Εσύ που τα παρακολουθείς, έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχει σκοράρει 5 φορές μια ομάδα και να τα έχει πετύχει ο ίδιος ποδοσφαιριστής?
0: Αυτό που είχε κάνει ο Νεϊμάρ, ο Μέση, δεν το έχει ξανακάνει ο ίδιος σε παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το εκπληκτικό. Θα δούμε τώρα μέχρι πού θα φτάσει. Σίγουρα η Εθνική Αργεντινή με το Σκαλόνι θέλει να κάνει το back to back, δηλαδή όπως το πήρε το 22 να το πάρει και φέτος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα υπάρξει πάλι κόντρα Μέση Μαραντόνα, ποιος είναι ο κορυφαίος Αργεντινός, έτσι. Είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Και βεβαίως από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι πιστεύω ότι και η Πορτογαλία θα πάει καλά, βελτιώνονται παιχνίδι με παιχνίδι, και άλλες δύο ομάδες που είναι πιο πίσω είναι η Αγγλία, που δεν με έχει πει στην είδα και στο παιχνίδι με την Γκάνα, και η Γερμανία που δεν είναι η Γερμανία, και όπως είπε ο Σβαϊστάγκερ, αυτή η σημερινή Γερμανία δεν έχει ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης όπως είναι η δικιά μας.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Από τα outsider, έτσι βλέπεις κάποια ομάδα έτσι να προχωρά αρκετά μακριά?
0: Το Μαρόκο, αλλά έχει πέσει τώρα. Έχει πέσει, εγώ πιστεύω ότι το Μαρόκο θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδίας. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα δούμε. Βέβαια, γιατί έχουμε δει και εκπλήξεις. Έτσι, είδαμε τον Εκουαδόρ να νικάει 2-1 τη Γερμανία παρά ότι βρέθηκε να χάνει ένα 0. Αλλά τώρα είναι τα δύσκολα, γιατί τώρα είναι νοκάουτ. Εντάξει, η Γερμανία μπορεί να χάσει χθες 2-1 τον Εκουαδόρ, όμως είχε εξασφαλίσει την πρόκριση της στους 32 της επόμενης φάσης. Οπότε ήταν προειδοποίηση, όπως λέει ο γερμανικός στίχος, ανώδυνη ήττα.
1: Ναι, πραγματικά ανώδυνη ήττα. Πραγματικά ανώδυνη ήττα.
0: Έτσι είναι, καλά. Αν γίνει από εδώ και πέρα, βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Νάγκελσμαν θα έχει σοβαρό θέμα αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο, η Εθνική Ελλάδος, μία από τους αντιπάλους στο Nations League είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που και αυτή θα έχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι αν δεν προκριθεί.
1: Από το Μαρόκο, δεν περάσει το Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο, ο Κούμαν θα αποχωρήσει, θα τον απομακρύνουν. Και μετά η Σερβία, που και η Σερβία εντάξει δεν έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο και θα προσπαθήσει και αυτή να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της. Από εδώ και πέρα πιστεύω θα δούμε ένα ακόμα καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Από τις λεγόμενες μικρές ομάδες, εσύ ποια είναι αυτή που σου έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση, Μάνο?
0: Να πω την αλήθεια, περίμενα την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία με απογοητεύσει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Μ' αρέσει η Βοσνία βέβαια, που δεν έχει παίκτες κλάσεως, έχει μόνο τον Τσέκο για παράδειγμα. Αλλά είναι μια ομάδα πολύ σκληρή να πεθάνει. Σε εισαγωγικά. το παλεύει το κάθε παιχνίδι. Και μέχρι τώρα τα καταφέρει πέρα στους 32. Και επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Ποτσετίνο. Έχουν τον Μπαλογκούν, τον Πόρτης Μονακό, ο άνθρωπος έγινε Αμερικανός από μια καραμπόλα ουσιαστικά, γιατί η μάνα του είχε πάει για κάποια δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας, είναι έγκυος, ήταν έγκυος στον Μπαλογκούν. Και εκεί που ήταν να επιστρέψει, της είπαν είσαι στον 7ο μήνα, δεν σου επιτρέπουμε να μπει στο αεροπλάνο. Οπότε γέννησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι ο Μπαλογκούν είχε το δικαίωμα να διαλέξει και αμερικανική πηγότητα και καλά έκανε το παιδί. Και τώρα παίζει στη Μονακό και διακρίνεται και παίζει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την ομάδα των Ρωμαίων Πολιτειών και επίσης διακρίνεται. Και όποιος θέλει να τον πάρει θα δώσει 50, 60, 70 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια της τύχης και της ζωής.
1: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
0: τοποθετήσεις. Εγώ ευχαριστώ πάντα τη διάθεση.
1: Να είσαι καλά, το ξέρω αυτό και το εκτιμώ
0: πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κορυφαίο Έλληνα διεθνολόγο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και βέβαια και εκτιμήσεις για το πού μπορούν να φτάσουν τα φαβορί, αλλά και τα outsider. Να επιστρέψουμε στην τοπική επικαιρότητα, να πούμε ότι τα Χανιά ανακοίνωσαν την συνεργασία με τον Ανδρέα Σκέντζο, ο οποίος εδώ και καιρό έχει αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Είπαμε ότι είναι το δεξιχέρι του Νίκου Νιόπλια. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο Σκέντζος θα έχει υπό την επίβλεψή του τη συνολική ποδοσφαιρική λειτουργία των Χανίων, αλλά και την οργάνωση και την ανάπτυξη της Ακαδημίας. Αναμένεται η επόμενη ανακοίνωση να είναι ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος θα είναι ο προπονητής των Χανίων. Τα Χανιά που άλλαξαν και όνομα και πλέον το νέο σωματείο θα λέγεται Αθλητικός Σύλλογος Χανιά Πόλη. Αυτή θα είναι η ονομασία του Σύλλογου. Και θα μπει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με καθαρά πρωταγωνιστικό ρόλο. Στις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας ο Γιούχτας προχώρησε σε μία ακόμη ανανέωση. Θα συνεχίσει την ομάδα ο Μανώλης Περδίκης, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός. Άλλη μία ανανέωση. Έχει κρατήσει μέχρι τώρα έτσι τους παίχτες που ήθελε στην ομάδα ο Ανέστης Αναστασιάδης, ο νέος προπονητής. Νέος προπονητής της Νεάπολης, η οποία έψαχνε προπονητή, είναι ο Μινάς Πίτσος, ο οποίος διαδέχεται τον Γιάννη Κουλούρα. Δεν συνεχίζει ο Γιάννης Κουλούρας καθαρά λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και η αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο επιστροφής του οδήγησε την Αθλητική Ένωση Νεάπολη σε αναζήτηση νέου προπονητή και μετά από συζητήσεις έκλεισε ο Μινάς Πίτσος, ο οποίος έχει την εμπειρία και τις ικανότητες να οδηγήσει την ομάδα σε μια καλή πορεία. Θα έχει βοηθό τον Άγγελο Κασοτάκη, ο οποίος πέρσι είχε μια πολύ καλή σεζόν σαν πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ Κατσαμπά και επίσης συνεργάτης του Μινά Πίτσου θα είναι ο παλέμαχος τερματοφύλακας ο Γενάδιος Ξενοδόχοφ. Αυτά έτσι έκλεισε και το θέμα προπονητή στην ομάδα της Νεάπολης με τον Μινά Πίτσο να παίρνει τη θέση αυτή. Αυτά και από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να επιστρέψω στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του πρωταθλήματος παιδών Ολυμπιακός Χανιά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 112-89 τα Χανιά, τα οποία δεν κατάφεραν να περάσουν στα ημιτελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος μπάσκετ παιδών, σε αντίθεση με τις Κορασίδες του Όφη, ο οποίος όπως είπαμε και νωρίτερα κέρδισαν τον Πειραιακό Αρχιέλαο με 73-38 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά, όπου αύριο θα αντιμετωπίσουν ή τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ.

0: Σταύρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα τα ξημερώματα και χθες το βράδυ. Να ξεκινήσουμε από την έκπληξη, την ήττα της Γερμανίας σε ένα παιχνίδι που η Γερμανία ήταν βαθμολογικά αδιάφορη, είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση, οπότε δεν θα λέγαμε στήχησε αυτή η ήττα. Αντίθετα, ήταν μια μεγάλη νίκη για το Εκουαδόρ, μια νίκη η οποία φέρνει το Εκουαδόρ στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους Γερμανούς, οι οποίοι μόλις στο δεύτερο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Λιρόι Σανέ, και αυτό έδειχνε ότι θα είχαν μια εύκολη βραδιά, αλλά το Εκουαδόρ είχε διαφορετική άποψη. Ισοφάρισε πολύ γρήγορα στο 1 λεπτό με ένα πολύ ωραίο σουτ του Αγκούλο και κατάφερε στο 78 με τον Πλάτα, ο οποίος 4 λεπτά αργότερα, νωρίτερα, είχε χάσει μια καλή ευκαιρία να κάνει το 2-1 με σουτ για το οποίο σίγουρα έχει την ευθύνη του ο Νόγερ. Η σημερινός του Εκουαδόρ, που δεν κατάφερε να νικήσει το Κουρασάο, κέρδισε δίκαια τη Γερμανία και με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ως μία από τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Στο άλλο παιχνίδι, η Ακτή Αλεφαντοστού με πρωταγωνιστή τον Νικολά Πεπέ κέρδισε 2-0 το Κουρασάο στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε τη δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από τη Γερμανία, σε ένα παιχνίδι όπου ο Πεπέ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου και στο 64 έκανε ο ίδιος παίκτης το 2-0. Έτσι η Ακτή Αλεφαντοστού πέρασε στους 32, όπου θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς θα παίξει ή με Γαλλία ή με Νορβηγία. Αυτά έτσι για τον όμιλο της Γερμανίας. Να πάμε και στα παιχνίδια που έγιναν ξημερώματα στον έκτο όμιλο. Η Ολλανδία πέρασε ως πρώτη κερδίζοντας 3-1 την Τινησία στο Κάνσας, έγινε το παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Ολλανδοί έκαναν ό,τι έκαναν με τους Σουηδούς, μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με αυτό γκολ του Σκύρη στο 3ο λεπτό και με γκολ του Πρόμπεϊ στο 7ο προηγήθηκαν 2-0. Την Ισία, η οποία είχε αποκλειστεί μετά τις βαριές ήττες από η Ιαπωνία και η Σουηδία, αντέδρασε, μείωση με τον Μαστούρη στο 54, αλλά στο 62 ο Πολ Φανχέκε έκανε το τελικό 3-1 για την Ολλανδία, η οποία έφτασε στους 7 βαθμούς, ήταν πρώτη. Αντίθετα, η Τινησία αποκλείστηκε χωρίς βαθμό και με 13 γκολ παθητικό. Στους 32 η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ η Ιαπωνία την Βραζιλία. Η Ιαπωνία και η Σουηδία έμειναν στο 1-1, ένα αποτέλεσμα βολικό και για τους δύο, πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση. Το πρώτο ημίχρονο δεν έχει τίποτα, αναγνωριστικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Το δεύτερο ήταν διαφορετικό. Η Ιαπωνία προηγήθηκε με τον Μαέντα στο 56, αλλά οι πανηγυρισμοί κράτησαν μόλις για 6 λεπτά, καθώς το 62 με τον Ελάνκα η Σουηδία ισοφάρισε σε 1-1 και είχε ευκαιρίες για την νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Έμεινε αυτό το 1-1 που ικανοποίησε και τις δύο ομάδες για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον τέταρτο όμιλο τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ιτήθηκαν με 3-2 από την αποκλεισμένη Τουρκία, αλλά δεν τους στήχησε αυτή η ήττα, γιατί είχαν κάνει ήδη δύο νίκες πριν χάσουν από τους Τούρκους και πέρασαν ως πρώτοι.

στην επόμενη φάση σε ένα παιχνίδι όπου ο ήρωας για την Τουρκία ήταν ο αμυντικός της Γαλατά Σαράι, ο Αϊχάν, ο οποίος το 98 έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Γκιουλέρ και Κοχτσού τα άλλα δύο γκολ για την Τουρκία. Τράστη και Περχάλτερ σκόραραν για τις ΗΠΑ, οι οποίες πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο. Η Τουρκία αποχαιρέτησε την διοργάνωση με νίκη, ενώ οι προσδοκίες ήταν σαφώς υψηλότερες. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Παραγουάη και Αυστραλία έφεραν το αποτέλεσμα που βόλεψε και τους δύο. Μία λευκή ισοπαλία και πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση.

0: άλλα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε από τα χθεσινά και τα πρωινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στα σημερινά παιχνίδια και αυτά που θα γίνουν αύριο το πρωί. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι απόψε, ντέρμπι κορυφής για τον ένατο όμιλο στις 10, Γαλλία εναντίον Νορβηγίας, στίβο Στόνη, και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί. Απλά το μεταξύ τους παιχνίδι θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Να αναφέρουμε ότι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα προκριθούν ως τρίτες, ενώ η δεύτερη θα αντιμετωπίσει την ομάδα την ακτή Ελεφαντοστού στην επόμενη φάση. Η Νορβηγία, η οποία προέρχεται από νίκη επί της Σενεγάλης με 3-2, ο Χάλαντ ήταν ο πρωταγωνιστής, πέτυχε 2 γκολ, όπως και ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ με 3-0, πέτυχε αυτός 2 γκολ, και είναι ένα παιχνίδι πραγματικά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αξίζει να σημειωθεί ότι Γαλλία και Νορβηγία έχουν, μάλλον τα αστέρια των δύο ομάδων έχουν αναμεταρρυνθεί στο παρελθόν σε επίπεδο συλλόγων, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ είναι οι πρώτοι σκόρερ της Γαλλίας. Ο Χάλαντ, ο οποίος έχει 59 γκολ με την εθνική της Νορβηγίας, 60 έχει με την εθνική της Γαλλίας ο Κιλιάν Εμπαπέ. Βέβαια, ο Νορβηγός μπορεί τουλάχιστον να παρηγορηθεί, επειδή έχει παίξει πολύ λιγότερα παιχνίδια από το Γάλλο, 59 γκολ σε 52 μάτς, ενώ ο Εμπαπέ πέτυχε 60 γκολ σε 100 μάτς με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Οι δύο παίχτες σε επίπεδο συλλόγων έχουν βρεθεί αντίπαλοι 4 φορές, ο Εμπαπέ ήταν νικητής στις 3 και μία ο Χάλαντ. Αυτό είναι το παιχνίδι που δεσπόζει στον όμιλο. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει απόψε για τον ένατο όμιλο είναι Σενεγάλη Ιράκ, σε μία αναμέτρηση στην οποία και οι δύο ομάδες δεν έχουν βαθμούς. Ο νικητής αυτού του αγώνα, αν έρθει ισοπαλία, καμία ομάδα δεν θα ελπίζει ότι μπορεί να πάρει πρόκριση ως καλύτερος τρίτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Σενεγάλη από την πλευρά της έχει συντελεστεί τερμάτων πλην 3, οπότε θέλει νίκη με πολλά γκολ και να περιμένει να δει αν με 3 βαθμούς και με τον συντελεστή που θα έχει θα περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Σίγουρα είναι το φαβορί η Σενεγάλη στον αγώνα με τον Ιράκ, επίσης στις 10 το βράδυ απόψε. Να πούμε ότι το παιχνίδι, το ντέρμπι Νορβηγία-Γαλλία, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, και το Σενεγάλη-Ιράκ την ίδια ώρα, 10 το βράδυ, από την ΕΡΤ 1. Πάμε και στα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα. Έχουμε Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Σε αυτόν τον όμιλο η Ισπανία είναι πρώτη με 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 και η Σαουδική Αραβία έχει 1 βαθμό. Η Ισπανία λογικά θα κερδίσει την Ουρουγουάη, είναι πολύ βαρύ το κλίμα εκεί, τα έχουν με τον προπονητή οι παίχτες, και είναι πολύ πιθανό έτσι να βγει και αύριο 3 τα ξημερώματα αυτό το κακό κλίμα, να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία είτε εύκολα είτε δύσκολα θα κερδίσει το παιχνίδι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το άλλο παιχνίδι, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, γιατί ο νικητής θα είναι σίγουρα στις 8 καλύτερες, ο νικητής καταρχήν θα είναι δεύτερος πιθανότητα. Και είναι μια ευκαιρία για την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη να περάσει στους 32 του κυπέλου, του παγκόσμιου κυπέλου. Για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αυτών των δύο αγώνων να πω ότι το παιχνίδι Ουρουγουάη-Ισπανία θα μεταδοθεί από TRT2 Sport 3 τα ξημερώματα Σαββάτου και την ίδια ώρα από την RT1 το παιχνίδι Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και μια έτσι λίγο πιο λογική ώρα, 6 τα ξημερώματα, θα γίνουν τα παιχνίδια Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Είναι παιχνίδια για τον 7ο όμιλο, όπου η Αίγυπτος είναι πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου, έχει 4 βαθμούς, το Ιράν έχει 2, το Βέλγιο έχει 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Και όπως είπαμε, Αίγυπτος Ιράν, η Αίγυπτος με ισοπαλία είναι σίγουρα ίσως και πρώτη. Το Ιράν με ισοπαλία θα πάει 3 βαθμούς, θα είναι δύσκολο μετά να προκριθεί. Γιατί στο άλλο παιχνίδι το Βέλγιο με τη Νέα Ζηλανδία είναι το φαβορί, κακά τα ψέματα, μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι και να προκριθεί στους 32.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξέφρασαν το ενδιαφέρον να διοργανώσουν από μόνες τους το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038, μετά από 12 χρόνια. Σύμφωνα με αμερικανικό μέσο, που αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038 δεν έχει ακόμη οικοδεσπότη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ενδιαφέρονται έντονα, εκτιμώντας πως πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Το Μουντιάλ του 2030, το επόμενο, θα συνδιοργανωθεί από Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Ενώ η διοργάνωση του 2034 έχει ήδη ανατεθεί στη Σαουδική Αραβία. Στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό, αν προτιμάτε, η σημερινή μέρα είναι μέρα αργίας. Η κυβέρνηση, μετά τη μεγάλη νίκη της Γερμανίας για την πρόκριση, κήρυξε επίσημη αργία σήμερα στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό, για την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της χώρας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής γράφτηκε ιστορία πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, με την ολοκλήρωση της 15ης μέρας της διοργάνωσης καταρρίφθηκε η επίδοση των 172 γκολ του Μουντιάλ του 2022, καθώς η τρέχουσα διοργάνωση μετράει ήδη 177 γκολ. Το γκολ του Όστον Τράστη, μόλις το τρίτο λεπτό του αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο, ήταν το 173ο τουρνουά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στον 59ο φετινό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ τα 172 γκολ στο προηγούμενο Μουντιάλ στη φάση των ομίλων είχαν σημειωθεί σε 64 παιχνίδια. Βέβαια, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το μεγαλύτερο και σε αριθμό ομάδων και σε αριθμό αγώνων. Θα γίνουν δηλαδή 104 αγώνες, ενώ στο προηγούμενο είχαν γίνει 64 και είχαν μπει τα 172 γκολ, τα οποία ήδη έχουν ξεπεραστεί. Δηλαδή θα γίνουν 40 παιχνίδια περισσότερα από την προηγούμενη διοργάνωση, λόγω της επέκτασης από τις 32 στις 48 ομάδες πλέον στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα πρώτα ζευγάρια στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σίγουρα το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Η Ολλανδία, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο ξημερώματα 3ης 30 Ιουνίου, ενώ η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσουν την 5η 2 Ιουλίου 3 τα ξημερώματα στη Σάντα Κλάρα τη Βοσνία, ενώ η αυλαία της φάσης των 32 ανοίγει την Κυριακή 8 το βράδυ με το παιχνίδι Καναδάς Νότια Αφρική. Αύριο τα ξημερώματα θα διαμορφωθούν και άλλα ζευγάρια της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά από 2 εβδομάδες, 13 Δευτέρα. Επιστρέφουμε μετά την καλοκαιρινή άδεια, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ως τότε, να περνάτε όλοι υπέροχα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στεναρά αντιδρούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου στο προεδρικό διάταγμα που θέτει περιορισμούς σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, προειδοποιώντας για οικονομική συρρήκνωση της υπαίθρου. Απόψε στις 8 στα Σταυράκια πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη φορέων για τον καθορισμό των αντιδράσεων. 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου απολογήθηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου σήμερα, ισχυριζόμενη αδυναμία μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο λόγω απόστασης και έλλειψης χρημάτων, ενώ κατήγγειλε χειραγώγηση από τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της. Παρά την υπερασπιστική γραμμή, η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε 32 τραύματα και εγκάβματα στο σώμα του παιδιού, ενώ η ψυχιατρική κατάθεση έκανε λόγο για νοητική στέρηση της κατηγορούμενης. Τη διαβεβαίωση ότι όλα θα είναι έτοιμα έως αύριο το πρωί, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση της στάθμης του νερού στην πισίνα, έδωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Μινάς Καπετανάκης. Οι υδροφόρες του Δήμου γεμίζουν με νερό την πισίνα. Σε πιλωτική εφαρμογή τίθεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλία του Λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Η αποζημίωση ορίζεται στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό με αντιδράσεις από αλίες άλλων περιοχών. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψηφίους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα πρόστιμα για όσους δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία να φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ ανά εγκατάσταση. Ραγδαία αύξηση του αριθμού των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς ανήλθαν στους 589 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πάνω από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5.

0: Με ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης ξεκίνησε η εκπομπή μας σήμερα. Ο αξέχαστος, ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης και το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Χίλια μύρια κύματα μακριά από τα Ιβαλή.
1: Της παπαρούνας των ανθών.

Μετά από τα χίλια μυριά κύματα, περάσαμε στις λίθιες τοπικά. Ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης και ερμήνευσε με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Γιάννης Χαρούλης. Και εμείς που πάμε τώρα να κάνουμε μαζί ένα πολύ όμορφο, ένα μουσικό ταξίδι από αυτά που συνηθίζουμε να κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε απόγευμα. Οδηγός μας είναι η μουσική και καπετάνιος σε αυτό το ταξίδι, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, που μπορεί να ταξιδεύει μόνος, όμως είμαστε όλοι εμείς εδώ μαζί του να του κατάμε συντροφιά.

Και ναι, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είμαστε κι εμείς ένα ακόμη απόγευμα με τη μουσική να είναι ο οδηγός μας σε αυτό το μοναδικό, σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Θυμόμαστε και τραγουδούμε μαζί μεγάλες επιτυχίες από την ελληνική μουσική.

Έτσι λοιπόν, χωρίς εξηγήσεις, τραγουδήσαμε τα καλοκαίρια μας και λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, για αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ελάτε μαζί μας τώρα να φέρουμε στη συντροφιά μας ένα φάρο. Ένα μουσικό φάρο με τον Κωστή Μαραβέγια να είναι για μία ακόμη φορά ο δικός μας μουσικός φάρο.

Κωστής Μαραβέγιας, ένας μουσικός φάρος που πολύ πολύ συχνά φωτίζει τα απογεύματά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Και εμείς που θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο και θα φτάσουμε στις διαφημίσεις με τον Γιώργο Νταλάρα. Ένα τραγούδι που μας πηγαίνει κάποιες δεκαετίες πίσω. Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι «Τόπες».

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.

0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Σε μια εποχή που το δίκιο σου είναι πραγματικά δύσκολο να το βρεις, κάποιος φροντίζει και έχει πάντα το δικό του δίκιο, έστω και αν είναι μουσικό. Εμείς τουλάχιστον μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, θα φροντίσουμε το δίκιο να είναι δικό μας και να είναι με τη μουσική. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και όπως είπαμε, μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Τα καλύτερα τραγούδια είναι στο Ράδιο Κρήτη.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη, που ξεχνιέσαι, που έχεις μπλέξει. Ξαφνικά τηλεφωνείς, μια συγγνώμη για να πεις.

Η γη που αλλάζει με πραγματικά πολύ μεγάλες ταχύτητες και δεν το λένε μόνο οι στίχοι των τραγουδιών αυτό. Το λένε επίσης όλα αυτά που ζούμε και συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε τώρα να μετρήσουμε φίλους. Φίλους, συγγενείς και γνωστούς. Η Νατάσα Βοφίλιου έχει ξεκινήσει ήδη το δικό της μέτρημα.

Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιο σου θα μάθε, και εμείς που θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με δύο τραγούδια από την Κρήτη. Γιάννης Χαρούλης και Βασίλης Κουλάς ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

αγγίξω τη στρέλα σου τα γλυμνά. Και έγινε η αγάπη, η αγάπη ένα συντρίμι. Σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας στο κτίριο στην περιοχή των Αθανάτων αποκαλύπτει έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μετά από καταγγελίες του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας με το ρέμα του ξηροποτάμου, με τις εκθέσεις να αναρτώνται για ενστάσεις στις 29 Ιουνίου. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ψήφισμα στήριξης στις αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους. Η απόφαση έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στο Υπουργείο. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογείται τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και 3 ακόμα μέλη της οικογένειάς του για τους άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι του Κλείδωνα σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Ένα ακόμα μέλος της οικογένειας απολογείται σήμερα. Με ντρόουνς ενισχύονται οι έλεγχοι πυροπροστασίας στην Ιερά Πέτρα από τη Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν καθαριστεί περίπου 1.600 οικόπεδα με αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι. Στο διαχωρισμό της ίσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, προσανατολίζεται η κυβέρνηση κατά το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Το Κέντρο Καινοτομίας στο Ηράκλειο εγκαινίασε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ραγδαία αύξηση του αριθμού των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους φωνικούς σεισμούς. Ανήλθαν στους 589 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πάνω από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ισχυρός σεισμός έπληξε σήμερα και την Ιαπωνία. Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο στην επαρχία Γιαμανάση. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μια παιδική σφεντόνα, ένα παιχνίδι που έγινε τραγούδι και φέρνει στους περισσότερους αναμνήσεις. Λίγο μετά τις 6 βρισκόμαστε, απόγευμα Παρασκευής, με συντροφιά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, που ένα ακόμη απόγευμα είναι εδώ. Τα καλύτερα είναι στο Radio Greece.

Η Καρούλα Αλεξίου με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται αντέχει στον χρόνο και το έχουμε ακούσει και σε αρκετές εκτελέσεις. Σε μια διαφορετική το ακούσαμε μόλις από την μεγάλη Καρούλα Αλεξίου, ένα τσιγάρο ατέλειωτο που συντροφεύει τις μουσικές μας αναμνήσεις και τα απογεύματά μας. Θα αλλάξουμε τους τόνους και θα φέρουμε μαζί μας τώρα τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένα ακόμη πολύ όμορφο τραγούδι που μας λέει, μας προτείνει να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε, όλα αυτά που ονειρευόμαστε πραγματικότητα.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες να μη σου λέω.

Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

0: μέσα στα μάτια σου.
1: Θάλασσες.
2: Πραγματικά υπέροχο τραγούδι σε ζωντανή ηχογράφηση και νομίζω πως είναι από τα τραγούδια που σε όποια εκτέλεση και αν τα ακούσεις είναι υπέροχο. Το έχουμε ακούσει από την Κωνσταντίνα, το ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Ρέμο και την Κλικερία και βέβαια υπάρχει και η εκτέλεση του Δημήτρη Μητροπάνου. Οι θάλασσες που έτσι και αλλιώς ταιριάζουν με την Ελλάδα, ταιριάζουν και με την Κρήτη, με το νησί μας. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη σε αυτούς τους χαμηλούς ερωτικούς τόνους και θα φέρνουμε μαζί μας τώρα συντροφιά μας, το Γιάννη Πάριο.

Εμείς δεν έχουμε σκοπό ακόμη να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε σκοπό ακόμη να σας αφήσουμε. Θα φτάσουμε όμως διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την Ελένη Σαλιγοπούλου. Τράβα, ρεμάνγκα και αλάνι. Ελένη Σαλιγοπούλου, διαφημίσεις και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και τα καλύτερα να παίζουν στο Radio Crete.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

λίγο μετά τις 6:30 και να που σιγά σιγά φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Παρασκευής. Στο τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι μαζί μας στο Radio Greek και μας κρατάνε συντροφιά.

κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

ήσυχα βράδια, τα ξεχωριστά απογεύματα. Γιάννης Κότσιρας σε ζωντανή ηχογράφηση και εμείς που ανεβάζουμε για λίγο τους τόνους και πάμε τώρα μαζί να ακούσουμε και να γευτούμε μουσικά συνταγές μαγειρικής.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ένα τραγούδι από αυτά που ακούτε συχνά εδώ τα απογεύματα. Ο Βασίλης Κουλάς, ο Μανώλης Διδάκης και όλα αυτά που μπορούν να συμβούν τούτο το μήνα ή και τον από πάνω. Ελάτε μαζί μας τώρα να ακολουθήσουμε τη μουσική ταχεία της Ελένης Βιτάλη.

Και να που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη Λευτέρης Ψωμάς. Πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο, ένα ξεχωριστό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η απολογία του δίρκησε περίπου 4 ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της ο δράστης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Με κοινή στάση απέναντι στη χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας, οι δήμαρχοι στο Λασίθι συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, τονίζοντας ότι στηρίζουν την πράσινη ενέργεια, αλλά αντιτίθεται σε παρεμβάσεις που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής. Ξεσηκώνονται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων για τις καταστροφικές συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο συρρυκνώνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων. Στα Σταυράκια σε μία ώρα συνάντηση. Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Αγιάννη το Χωστό χθες το μεσημέρι. Ολοσχερώς καταστράφηκε η επιχείρηση με τα χαρτικά είδη. Σοβαρές ζημιές υπέστη ακόμα μία επιχείρηση με ηλεκτρολογικά υλικά και περίπου 5 κατοικίες. Με πολλά άδεια ξενοδοχειακά κρεβάτια έρχονται ο Ιούλιος και Αύγουστος, μήνες που παραδοσιακά οι μονάδες είχαν τις υψηλότερες πληρότητες. Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, εγγενίας Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που βρέθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και επαφών. Ο Νίκος Αθανασίου θα αγωνίζεται στον Όφη και τη νέα σεζόν, καθώς η κριτική ομάδα συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του για ένα χρόνο. Το Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε στις 10 με τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Απόψε θα αφήσουμε τη μουσική και τα τραγούδια μας να γίνουν αφορμή για λίγη περισσότερη σκέψη και εσωτερική ηρεμία, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Υπάρχουν, ξέρετε, απογεύματα και νύχτες που δεν θέλουν πολύ φασαρία, αλλά λέξεις που ακουμπούν απαλά την ψυχή μας. Νύχτες που μας καλούν να σταματήσουμε λιγάκι και να αναρωτηθούμε τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή μας. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν θα πορευτούμε απόψε μέσα από μικρές φιλοσοφικές τάσεις ανάμεσα στις αγαπημένες μας μελωδίες. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε πάλι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Πολλοί από εμάς ζούμε σαν να υπάρχει μία τελική στιγμή όπου όλα θα αποκτήσουν ξαφνικά ένα νόημα. Περιμένουμε δηλαδή να φτάσουμε κάπου για να νιώσουμε ολοκληρωμένοι. Όμως η ζωή δεν μοιάζει με έναν σταθμό στον οποίο κάποτε θα φτάσουμε και θα καταλήξουμε εκεί. Είναι περισσότερο ένας δρόμος γεμάτος στροφές, ανηφόρες, κατηφόρες, συναντήσεις, αλλά και μικρές αποκαλύψεις. Αν εστιάζουμε μόνο στον προορισμό, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την πολύτιμη ομορφιά της διαδρομής. Και ξέρετε, τα πιο σημαντικά πράγματα συμβαίνουν συνήθως ανάμεσα στις στάσεις της διαδρομής. Εκεί ακριβώς όπου γελάμε, αγαπάμε, μαθαίνουμε και αλλάζουμε.

Είμαστε περίεργοι εμείς οι άνθρωποι. Μερικές φορές καταλαβαίνουμε την αξία που έχει ένας άλλος άνθρωπος μόνο όταν μας λείψει, όταν φύγει. Η απουσία έχει έναν παράξενο τρόπο να φωτίζει όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Μία φωνή που δεν ακούγεται πια, μία συνήθεια που χάθηκε ή μία παρουσία που δεν είναι πια εκεί. Τότε μόνο αντιλαμβανόμαστε πόσο βαθιά είχαν ριζώσει μέσα μας ορισμένοι άνθρωποι. Η απουσία δεν σβήνει την αγάπη, μάλιστα συχνά την κάνει και πιο καθαρή και πιο αληθινή. Και τι κάνει τώρα όλο αυτό, μας θυμίζει να εκτιμάμε περισσότερο όσους έχουμε ακόμη δίπλα μας.

0: άνθρωπος φοβάται το χρόνο γιατί του θυμίζει ότι όλα γύρω αλλάζουν. Τα πρόσωπα μεγαλώνουν, οι στιγμές περνούν και τίποτα μα τίποτα δεν μένει ακριβώς το ίδιο. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την παροδικότητα. Αν όλα ήταν αιώνια, ίσως να μην τα αγαπούσαμε και τόσο. Ένα καλοκαίρι, ας πούμε, που είναι εδώ, που είναι μπροστά μας, γιατί μας συγκινεί, γιατί μας αρέσει, γιατί κάποτε τελειώνει. Ένα ηλιοβασίλεμα επίσης μαγεύει, γιατί διαρκεί ελάχιστα. Ο χρόνος δεν είναι μόνο αυτός που παίρνει, είναι και αυτός που δίνει αξία στις στιγμές.
1: Ήρθε ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης. Έλλη

Έχουμε πει πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή και θα το λέμε συνέχεια ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι γεμάτη από ήχους, από ειδοποιήσεις και αδιάκοπη πληροφορία. Η ψυχή όμως δεν βρίσκει πάντα γαλήνη μέσα στην κίνηση. Χρειάζεται στιγμές ησυχίας για να αναπνεύσει. Να καθίσει κανείς μόνος του, χωρίς οθόνες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς βιασύνη. Και για να το κάνει αυτό σήμερα θεωρείται πολυτέλεια. Κι όμως εκείνες οι λίγες σιωπηλές στιγμές μπορούν να γίνουν βαθιά θεραπευτικές. Μέσα στην ησυχία ακούμε τον εαυτό μας και όσα πραγματικά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να μάθουμε. Γι' αυτό λοιπόν Παρασκευή σήμερα, αδράξτε την ευκαιρία, μείνετε με τον εαυτό σας και ακούστε την ψυχή σας.

0: κάνει στη γη. Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Να σας υπενθυμίσω πως είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 9, αμέσως μετά την εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια.

Οι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας λειτουργούν πολλές φορές σαν καθρέφτες. Μέσα από αυτούς βλέπουμε πλευρές του εαυτού μας που ίσως δεν είχαμε παρατηρήσει. Κάποιοι μπορεί να μας δείχνουν τη δύναμή μας και κάποιοι άλλοι, να είστε σίγουροι, μας δείχνουν τις αδυναμίες μας. Άλλοι πάλι μας δείχνουν και τις ανάγκες που μπορεί να κρύβουμε βαθιά μέσα μας. Ακόμη και οι πιο δύσκολες σχέσεις, ειδικά μάλλον αυτές, μπορούν να γίνουν μαθήματα αυτογνωσίας. Και να ξέρετε πως δεν συναντάμε τυχαία όλους τους ανθρώπους. Κάθε συνάντηση αφήνει κάτι πίσω της. Έστω και αν το καταλάβουμε πολύ πολύ αργότερα.

Καμιά φορά νιώθουμε μία πίεση να απαντήσουμε σε όλα, να έχουμε απαντήσεις για τα πάντα. Να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είμαστε, να ξέρουμε τι θέλουμε, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, να ξέρουμε τι κάνουμε. Η ζωή δεν λειτουργεί όμως πάντα έτσι. Και υπάρχει μία βαθιά σοφία στο να αποδεχόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Η αβεβαιότητα δεν είναι αδυναμία, είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Όταν σταματάμε να απαιτούμε από τον εαυτό μας την απόλυτη βεβαιότητα, γινόμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στη μάθηση, αλλά και στην αλλαγή. Και αυτό, ξέρετε, μας κάνει πιο ελεύθερους.

Πόσες φορές άραγε βρισκόμαστε κάπου, αλλά το μυαλό μας ταξιδεύει κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε το αύριο, σκεφτόμαστε το χθες, σκεφτόμαστε πόσα πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά που μας απασχολούν και χάνουμε πάντα το παρόν μας. Και η αληθινή ζωή συμβαίνει τη στιγμή που ζούμε τώρα. Τώρα που συζητάμε, τώρα που ακούμε το τραγούδι που μας αρέσει, τώρα που κάνουμε τη βόλτα μας, στην απλή μας την ανάσα. Τώρα συμβαίνει η ζωή. Και αυτή η παρουσία είναι μια μορφή αγάπης προς τη ζωή. Όταν είμαστε πραγματικά παρόντες, ακόμη και οι πιο απλές στιγμές αποκτούν βάθος, αλλά και ομορφιά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισοπεδωτικούς σεισμούς. Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα και στα νυχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων. Στενερά αντιδρούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου στο προεδρικό διάταγμα που θέτει περιορισμούς σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, προειδοποιώντας για οικονομική συρρήκνωση της υπαίθρου. Σε λίγη ώρα αρχίζει στα Σταυράκια ευρεία σύσκεψη φορέων για τον καθορισμό αντιδράσεων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικά και νότια. Η Ιαπωνία συνέστησε σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εκενώσουν τα σπίτια τους, καθώς 2 τροπικές καταιγίδες κατευθύνονται προς το αρχιπέλαγος, την ώρα που καταρακτώδεις βροχές πλήττουν επίσης την Ταϊβάν, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κάποιοι άνθρωποι είναι αλήθεια πως περνούν χρόνια προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες κάποιων άλλων ανθρώπων. Φοβούνται να δείξουν ποιοι πραγματικά είναι, μήπως και δεν γίνουν αποδεκτοί. Όμως, η μεγαλύτερη ελευθερία έρχεται όταν σταματάμε να κρυβόμαστε. Αυθεντικός άνθρωπος δεν σημαίνει τέλειος. Σημαίνει όμως να ζει σύμφωνα με τις αξίες και τις αλήθειες του. Και ξέρετε, ίσως να μην αρέσουμε σε όλους, αλλά θα έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Και αυτή η ειρήνη δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Η ζωή μπορεί να μας φαίνεται πολύπλοκη επειδή εμείς την γεμίζουμε με περιτά βάρη, με υποχρεώσεις, με συγκρίσεις, με υπερβολικές απαιτήσεις και ένα συνεχές άγχος για το επόμενο βήμα. Οι πιο ουσιαστικές στιγμές όμως είναι οι πολύ απλές στιγμές. Ένα ήρεμο βράδυ, μία ειλικρινή κουβέντα, μία βόλτα στη φύση ή πολύ απλά ένα τραγούδι που αγγίζει την ψυχή μας, αγγίζει την καρδιά μας. Η απλότητα δεν είναι φτώχεια εμπειριών, είναι καθαρότητα. Είναι η ικανότητα να ξεχωρίσουμε τι έχει πραγματικά αξία για εμάς.

Περνάμε ολόκληρη τη ζωή μας με τον εαυτό μας, παρέα με τον εαυτό μας, και όμως τελικά δεν τον γνωρίζουμε πραγματικά. Πολλές φορές μάλιστα είμαστε και αυστηροί μαζί του, τον κρίνουμε και φυσικά ξεχνάμε να τον φροντίσουμε. Η αυτογνωσία, ξέρετε, δεν είναι εύκολος δρόμος, αλλά είναι απαραίτητος. Ας μάθουμε λοιπόν να ακούμε τις ανάγκες μας και τα συναισθήματά μας χωρίς φόβο, για να αποκτήσουμε και μία πιο ουσιαστική σχέση με τη ζωή. Η εσωτερική ηρεμία, να ξέρετε, ξεκινά από τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που περνούν έτσι φαινομενικά απλά, αλλά δεν θα ξανασυμβούν ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Ένα οικογενειακό τραπέζι, ένα γέλιο με φίλους, ένα καλοκαιρινό βράδυ, μία βόλτα με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Ξέρετε, συνήθως δεν καταλαβαίνουμε τη μοναδικότητά τους εκείνη τη στιγμή. Το αντιλαμβανόμαστε αργότερα, όταν όλα αυτά θα έχουν γίνει αναμνήσεις. Ίσως γι' αυτό αξίζει να ζούμε λίγο πιο συνειδητά και να μην αφήνουμε τις όμορφες στιγμές μας που όλοι έχουμε να περνούν πολύ βιαστικά.

Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Ραδιοκρήτη.

0: τηλεφώνου στο ikriti.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

πρέπει επιτέλους να μάθουμε να συγχωρούμε. Και η συγχώρεση δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε όλα όσα μας πλήγωσαν. Όχι. Σημαίνει όμως ότι επιλέγουμε να μην αφήσουμε τον πόνο να κρατά εχμάλωτη την ψυχή μας. Όταν κουβαλάμε θυμό για πάρα πολλά χρόνια, κουραζόμαστε περισσότερο εμείς παρά εκείνοι που μας πλήγωσαν. Η συγχώρεση λοιπόν είναι μια εσωτερική απελευθέρωση. Δεν είναι πάντα εύκολη, δεν είναι καθόλου εύκολη, όχι, και ούτε μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά να ξέρετε πως όταν έρθει, φέρνει μαζί της μια βαθιά αίσθηση ελαφρότητας, αλλά και γαλήνης.

Αυτή η εποχή μας έχει μάθει να βιαζόμαστε για όλα, να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να σκεφτόμαστε καν, να πετυχαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα, να ζούμε πάρα πολύ γρήγορα. Όμως πάρα πολλά πράγματα χρειάζεται τον χρόνο τους για να ανθίσουν. Οι σχέσεις, η εμπιστοσύνη, η ωριμότητα, η προσωπική εξέλιξη δεν μπορούν να επιταχυνθούν. Υπάρχει μια διαδικασία λοιπόν και πρέπει να επιτρέπουμε στα πράγματα και να τα αφήνουμε να οριμάζουν φυσικά με το χρόνο τους. Όταν δεν βιαζόμαστε, βλέπουμε πολύ πιο καθαρά τι συμβαίνει.

Όσο και αν λέμε πως γνωρίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας, πάντα θα υπάρχει κάτι ανεξερεύνητο μέσα τους. Κάθε άνθρωπος κουβαλά τις δικές του μνήμες, τους δικούς του φόβους, τις επιθυμίες και τα όνειρα που δεν φαίνονται πάντα, δεν είναι πάντα ορατά, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Ίσως γι' αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τόσο συναρπαστικές αλλά και τόσο δύσκολες. Ποτέ δεν γνωρίζουμε ολοκληρωτικά ούτε τον άλλον, ούτε τον εαυτό μας. Αυτό είναι ίσως το μυστήριο που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για τη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους.

Μέσα στην καθημερινότητα ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά το πιο βασικό πράγμα, ότι το να ζούμε είναι από μόνο του ένα θαύμα. Να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτά που αγαπάμε, να ονειρευόμαστε, να συγκινούμαστε, να χαιρόμαστε, δεν είναι όλα δεδομένα όσο και αν το συνηθίζουμε. Η ευγνωμοσύνη δεν αλλάζει τα προβλήματα της ζωής, αλλά αλλάζει τον τρόπο που τη βλέπουμε τη ζωή. Και ίσως αυτή η αλλαγή να είναι αρκετή για να αλλάξει την κάθε μέρα μας.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας παρέα. Απόψε αφήσαμε χώρο για σκέψη, για σιωπή και για εκείνες τις μικρές αλήθειες που συχνά κρύβονται πίσω από την καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ που μείνατε εδώ μαζί μου για 2 ώρες, μέχρι να ξανασυναντηθούμε τη Δευτέρα δηλαδή, γιατί μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, να δίνετε χρόνο στη ψυχή σας, να ακούτε όσα σας λέει η καρδιά σας και να θυμάστε πως η ζωή, όσο σύνθετη και αν είναι, κρύβει πάντα όμορφες στιγμές. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Φρανς Σούμπερτ. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας, αφήνουν το αχνάρι τους στην καρδιά μας και δεν είμαστε ποτέ πια οι ίδιοι. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπήκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στο νέο προεδρικό διάταγμα που συρρυκνώνει δραματικά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Η οριζόντια εφαρμογή του διατάγματος και η αναδρομική επιβολή των οικιστικών κριτηρίων του 83 υποβαθμίζουν εν μία νυχτή τις περιουσίες των πολιτών, αφού νόμιμα και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεκαετιών μετατρέπονται ξαφνικά σε απλά αγροτοτεμάχια. Οι τοπικοί φορείς προειδοποιούν για κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής αξίας των ακινήτων, οικονομικό στραγγαλισμό της υπαίθρου και βία για να κοπεί κάθε τουριστική ή στεγαστική ανάπτυξη. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για ένταση της αστιφιλίας, καθώς οι νέες γενιές χάνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στέγη στον τόπο καταγωγής τους. Με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού οδικού χάρτη αντιδράσεων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων συγκαλούν αυτή την ώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρακίων ευρεία σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί να λάβουν μέρος οι βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων για να αποφασιστούν άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις και δικαστικές προσφυγές για την αναστολή του μέτρου. Σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας στο κτίριο που προορίζεται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων αποκαλύπτει η έκθεση της Πολεοδομίας Ηρακλείου μετά από καταγγελίες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας με το ρέμα ξηροποτάμου, με τις εκθέσεις να αναρτώνται για ενστάσεις στις 29 Ιουνίου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα αφού επέστρεψε ποσό 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παράνομα. Με κοινή στάση απέναντι στη χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας, οι δήμαρχοι του Λασιθίου συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, τονίζοντας ότι στηρίζουν την πράσινη ενέργεια αλλά αντιτίθενται σε παρεμβάσεις που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος υπήκοος Σκοπίων, ο οποίος ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η απολογία του κατηγορουμένου διήρκησε περίπου 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια της, ο 43χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Υποστήριξε ότι το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού, ισχυριζόμενος ότι η πράξη του δεν ήταν προσχεδιασμένη. Η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου απολογήθηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ισχυριζόμενη αδυναμία μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο λόγω απόστασης και έλλειψης χρημάτων, ενώ κατήγγειλε χειραγώγηση από τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της και πρώην σύντροφό της. Παρά την υπερασπιστική γραμμή, η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε 32 τραύματα και εγκάβματα στο σώματα του παιδιού, ενώ ψυχιατρική κατάθεση κάνει λόγο για νοητική στέρηση της κατηγορούμενης. Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στους εργαζομένους της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. Με μια σκληρή ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντάσσεται με το τοπικό σωματείο, καταγγέλλοντας τη διοίκηση του Δήμου για αντεργατική συμπεριφορά και προκλητική εύνοια προς τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται μια δαπανηρή σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο, η οποία σύμφωνα με τους εργαζόμενους όχι μόνο δεν εκτελείται, αλλά επιβαρύνει διπλά τους δημότες και εξαντλεί το προσωπικό και τον εξοπλισμό του Δήμου. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 3.000 οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα εκτοξευθεί δραματικά. Ιστότοπος που δέχεται αναφορές για αγνοούμενους είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα και στα νυχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, λιγότερο από 3 εβδομάδες μετά τον ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους. Τέλος, ισχυρός σεισμός έπληξε και την Ιαπωνία. Η τοπική υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,5

6 Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο στην επαρχία Γιαμανάση. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικά και νότια. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο.

0: Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας προκρίθηκε η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη μετά τη σημερινή νίκη της επί του Πιερικού με 73-38. Το Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε στις 10 με τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική-Αραβία, ενώ στις 6 το πρωί θα παίξουν Αίγυπτος-Ιράν και Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία. Έθριος προβλέπεται αύριο Σάββατο καιρό στην νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 € το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

E ora, e na Deca. Radio Criti, 101,5.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης και όχι μόνο. Στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναράκης σας υποδέχεται. Καλά να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές κουβεντούλες ξεδιπλώνονται σε ένα ταξίδι 120 λεπτών και γινόμαστε μια μεγάλη ευχάριστη παρέα. Απόψε θα αποφύγουμε τα πολλά λόγια καθότι είναι Παρασκευή. Και ήθη στο Έλληνας Παρασκευή και Σάββατο να διασκεδάζει και να φεύγει από τις κοτούρες. Ανταλλάσσουμε τα άσχημα με τα όμορφα και με οδηγό το καλό ελληνικό τραγούδι θα κινηθούμε σε όλους, μαζί με όλους εσάς.

Διασκέδαση, φίλοι μου. Διασκέδαση, ξέρετε τι σημαίνει. Κομματιάζω και πετώ μακριά τα θρήματα του άγχους, της στενοχώριας. Πολύ σημαντική διαδικασία η διασκέδαση στη ζωή μας. Συμβάλλει στην εκτόνωση, βοηθάει να δραπετεύσουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και έτσι έχει μια ευεργετική επίδραση, καθώς η πραγματικότητα της ζωής μας κουράζει σωματικά και ψυχικά, που καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις της ζωής μας.

Σε ένα όμορφο βράδυ του Ιούλη, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με περισσότερη μουσική και με λιγότερα λόγια, ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ με αυξημένες θερμοκρασίες, όποια και αν είναι η μορφή της διασκέδασης που έχετε επιλέξει, εάν βρίσκεστε καθοδόν και οδεύετε για φιλικά σπίτια, εάν θα κατέβετε για ένα ποτό στο κέντρο της κάθε πόλης που βρίσκεστε, για ουζάκι, για ένα απλό ταβερνάκι, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Αν είστε όμως από αυτούς που δεν διασκεδάζετε, αλλά μένετε στο σπίτι, συντροφιά με το ραδιοφωνάκι, εμείς είμαστε ο κοινός παρανομαστής σας απόψε.

Η ζωή είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε αναποδιά κούραση και στενοχώρια και πάντα προχωράει μπροστά. Γι' αυτό και ο τρόπος που διασκεδάζουμε έχει τη σημασία του. Αυτό λοιπόν κάνουμε απόψε με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από το χθες της ελληνικής ισκογραφίας, τραγούδια που μετράνε 40 χρόνια, αλλά και από το σήμερα με καλλιτέχνες που και αυτοί έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Το ξέρετε ότι η διασκέδαση είναι θεραπευτική, όπως έχουμε πει. Ξεκουράζει και καλλιεργεί την επιθυμία μας για την επόμενη συνάντηση, την προσδοκία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι φέρνει τους ανθρώπους που συμμετέχουν πιο κοντά, καλλιεργεί δεσμούς και βέβαια σφυριλατεί σχέσεις. Και αν είστε από αυτούς οι οποίοι γεύεστε και ένα παραπάνω το καλοκαίρι τη διασκέδαση από

Στο ράδιο Κρήτη στους 101,5 και μιλάμε για τη διασκέδαση. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες νυχτερινές βάρδιες στον κλάδο της εστίασης, επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι θα μας πούν ότι όμορφα αυτά που λέτε, αλλά εμείς δεν τα έχουμε δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Τις ευχές μας, καλή βάρδια, καλή υπομονή, ούτως ή άλλως αλλάζουν θέσεις και ρόλους καθημερινά οι άνθρωποι. Άλλοτε δουλεύουν, άλλοτε δεν δουλεύουν, άλλοτε είναι χαρούμενοι, άλλοτε δεν είναι χαρούμενοι. Εμείς προσπαθούμε

Ράδιο Κρήτη για την ψυχαγωγία σας, βέβαια Ράδιο Κρήτη και για την ενημέρωση. Πρωτίστως το Ράδιο Κρήτη εδώ και 40 χρόνια κοντά συμβάλλει με την αμεσότητα και την εγκυρότητα που το διέπει στην ενημέρωση όλων των πολιτών και όχι μόνο της Κρήτης. Το e-krite.gr, το site του Ράδιο Κρήτη, σας δίνει τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου, δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, με αυξημένες θερμοκρασίες εδώ και μέρες που αγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου έως και 40, 35 είναι πολλές οι περιοχές εδώ και περίπου 5-6 μέρες που αγγίζουν και το βράδυ.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά πορευτήκαμε με καλή ελληνική μουσική, κρατώντας συντροφιά σε όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.